0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να χου, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος που είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψεις Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας? Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει? Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Μπαρμπαστάθη. Πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, γάλα σόγια.
3: Ναι.
1: Από ποιο σόγια? Από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια? Καλά, αυτό είναι ένα. Οι περιπτεράδες που κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
3: Έλατε.
2: Πού?
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι? Ναι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, ποια είστε?
2: Είμαι Ζωή.
1: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
2: Όλα μια χαρά.
1: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι?
2: Ναι.
1: Α, για πάντα
3: ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Είχε αυτό το pop. Ναι. Και πέταμα του μαλλιού.
2: Και το χέρι.
1: Α.
2: Κουνιέται.
1: Εντάξει, μπαργούμαν είναι.
3: Μπαργούμαν είναι.
1: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
2: Ναι. Πέρσι μέρη.
1: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
2: Όχι.
1: Είναι πολυεθνική?
2: Όχι ακριβώς.
3: Δεν είναι πολυεθνική.
1: Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
2: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέλλυρο.
1: Έχει και αλλού γραφεία?
2: Παντού. Πολλά.
1: Τι πολλά?
2: Γραφεία, πολλά.
1: Πάει καλά το μαγαζί?

0: Μια χαρά. Ναι, είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
1: Μέρος της ζωής μας.
2: Μέρος της ζωής μας.
3: Τι είναι, είναι, πώς το λένε.
0: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
3: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες. Δεν κάνουμε
0: και με, για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
3: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα.
0: Έτσι.
4: Μα. Ρε παιδιά, τι εύκολο.
3: Εύκολο ήταν.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: Α, ATM.
2: Ξέρετε, τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α, θέλω.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Εικό τα ή τα αυγό.
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, εικό τα ή τα αυγό. Σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Α, ναι.
0: Σωστό.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο. Εικότα ή τα αυγό.
2: Εικότα.
0: Μάλιστα.
4: Ωχο, βρελίνα μου. Βρελίνα. Βρελίνα.
0: Γιώργο, εικότα ή τα αυγό.
1: Θα επιμείνω, εικότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
5: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
3: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
1: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
1: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
1: Έρα, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
1: Ανέρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
1: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30?
2: Δεν γίνεται!
1: Ανεβάστε τι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
4: κάθε μέρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω. Wow.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Είναι 7:25, ήρθε η ώρα.
2: Τι έγινε, παιδιά, ξύπνησε σήμερα?
1: Είναι αλλού.
2: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
1: Είναι άχρηστο.
3: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σα. Ποια είστε εσεί?
3: Η Χριστίνα.
1: Και πού βρίσκεσαι, Χριστίνα μου, τώρα?
3: Στον Πειραιά.
1: Μισό, σε γραφείο, στο αυτοκίνητο, σπίτι που είσαι?
3: Αυτοκίνητο.
1: Για να ακούσω την κόρνα, είναι σεξι.
3: Είμαι κοντά σε αστυνομικό τμήμα, στο Γαβρίλη.
1: Έλα, μωρέ, κάνε ένα μπιτ. Ρε, παιδί μου, πάντα μα πούνε τι θε, πε στο Τσαουσόπουλο μου το πει. Μη σε απασχολεί.
3: Ωραία, χτυπάω.
1: Τέλει.
2: Λίγο,
1: ξέρει. Πε μου κάτι, στη δουλειά πα δηλαδή?
3: Σωστά.
1: Κάτι, με το που μπαίνει εκεί, ποιον δεν χωνεύει καθόλου?
2: Όπα.
3: Α, πολύ κόσμο.
1: Γιατί βρε κούκλα μου, γιατί. Εντάξει, πες μου κάτι, πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά γενικά?
3: Θέλω 3/4 λοιπόν.
1: 3/4, από πού ξεκινάς?
3: Από Κερατσίνη.
1: Α, από τον Άγιο Γιώργιο πάνω, Ακροπόλος, τι είναι η Κιτάρα, πού?
3: Δίπλα μου μένεις και δεν το παραδέχεσαι?
1: Όχι, δεν μένω δίπλα σου, έμενα.
2: Είστε γείτονες.
1: Είμαστε γείτονες.
3: Στον Άγιο Γιώργιο από κάτω.
1: Προς την Αμφιάλη ή προς τα δω?
3: Προς τα Ταμπούρια.
2: Α, ωραία, παιδιά, το πατρικό.
1: Δεν σου έχω χτυπήσει το κουδούνι καμιά φορά?
3: Όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οκ, okay, ακούστε κάτι, μπορεί και να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Ποιο είναι το κόλπο για να παίρνετε πρώτη τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο?
2: Κάνε, για πες.
1: Έχεις πάει κάπου, δεν ξέρω. Και περιμένει, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιμένεις καμιά ώρα. Ανάλογα που είσαι και σε ποιο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με δηλώσεις, η τοποθέτηση της ετικέτας fragile.
2: Ναι.
1: Ή fragile, όπως θέλετε το λέτε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στη βαλίτσα μπορεί να επηρεάσει τη σειρά με την οποία θα βγει από το αμπάρι του αεροσκάφους.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, με. Γενικά, οι αποσκευές που έχουν απάνω χαρακτηρίζονται ως εύθραυστες,
2: ναι,
1: fragile,
2: ναι,
1: τοποθετούνται συνήθως τελευταίες στο χώρο της αποθήκευσης, δηλαδή μπαίνουν τελευταίες. Ώστε να προστατευτούν. Κάτι που σημαίνει ότι κατά την εκφόρτωση είναι οι πρώτες που θα κατέβουν.
2: Σωστά.
1: Ναι. Έτσι, με την άφηξη στον προορισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες η βαλίτσα να εμφανιστεί από τις πρώτες στον ημάντα, εξοικονομώντας χρόνο για να μην αυτό.
2: Ωραία, το κάνουμε, παιδιά. Είμαστε εύθραυστοι.
1: Πηγαίνετε, διάλεγε, αγοράστε φραντζάλ, λοιπόν, μην βρει. Πα σε εκτυπωτήρια. Φραντζάλ και δεν περιμένει, θα σου έρθει πρώτη. Τέλεια. Ζητώ συγγνώμη από τι αεροπορικέ, αλλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ας πάμε λιγάκι σε άλλο θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Βασιλιάς Κάρολος. Ποιοι είναι οι παράξενοι κανόνες που πρέπει να ακολουθεί όταν πάει στο μπάνιο? Το προσωπικό δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στην τουαλέτα, ώστε να αποφεύγεται η όχληση.
2: Καλό είναι αυτό.
3: Δηλαδή,
1: σφίγγεσαι.
2: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Φεύγει η συγκέντρωση. Σε περίπτωση που ο Κάρολος και η Καμίλα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μισό λεπτό, η Καμίλα δεν είναι. Ποια τουαλέτα? Θα τη στείλουν πίσω στους στάβλους. Εκεί να πάει. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για το χοντρό τους.
2: Ναι, ναι.
1: Η οδηγία. Κοίταξε, χοντρό τον Κάρολο μπορεί να το φανταστεί. Η άλλη τι να βγάλει.
3: Δεν βγάζει
1: αυτή. Τίποτα τσίρκλες. Η οδηγία λέει ότι δεν, ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος μέσα για μία ώρα.
3: Μία!
1: Ναι, ενώ το προσωπικό καθαριότητας που θα μπει μετά επιτρέπεται να ανάψει αρωματικά κεριά. Το μία ώρα μετά είναι για να μην έχουμε τίποτα εκρήξεις από τα αέρια.
3: Μα τι κάνουνε πια! Τι τρώνε!
1: Τα λέω αυτά. Τέλος, όταν κάποιος από τους καλεσμένους θέλει να πάει τουαλέτα,
2: ναι,
1: και τρώνε και σηκώνεται από το βραδινό γεύμα, πρέπει να πει παγδόν. Αυτό χρησιμοποιείται στους κύκλους της αριστοκρατίας. Θα βάλω τραγούδι, ναι. Παγδόν.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλέκο.
2: Ναι.
1: Οπ, καλημέρα, Αλέκο. Μου τι κάνεις.
2: Καλημέρα.
1: 95,2 αν θες DJ. Μου Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ. Η Ειρήνη μου λέει. Σε παρακαλώ. Άκου.
2: Εγώ σ' αγαπάς, να το ξέρεις τώρα. Αλλά αυτή κουβαλάει τρέλα μεγάλη.
1: Πώς ξέρετε τι λέει. Κάλεσε λέει τον άντρα με τον Αλέκο να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Και ότι είναι, λέει, ο άντρας της ζωής μου.
3: Απαπα!
2: Μάλιστα.
1: Αλέκο, έχεις καταλάβει τι σου είπε.
3: Όπα.
1: Ότι είσαι ο καλύτερος σχετικά με όλους τους άλλους που έχει πάει.
2: Μάλιστα. Μήπως επειδή είμαι αεκτζής γι' αυτό, εκείνη και αυτή παίζει ρόλο.
1: Αεκτζής είναι, εκείνη.
3: Αεκτζής είναι.
1: Γι' αυτό είναι. Εσύ τώρα τελευταία είσαι ψιλοχαρούμενη, αλλά κάποια στιγμή η χαρά θα επιστρέψει εκεί που πρέπει.
2: Άρα θα κατέβει και η λίπητο, μάλιστα.
1: Γεια, όρθιος, Αλέκο.
2: Όχι ρε, κλείς το τηλέφωνο.
1: Γεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
3: Ταυγό.
0: Έτσι. Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
6: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
15: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
16: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
15: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman. Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: City Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps. Με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Κατακλυσμός στις περισσότερες περιοχές της χώρας από τη βροχή. Μεγάλες ζημιές και προβλήματα σε δρόμους και καταστήματα στη Σκιάθο, που δέχθηκε ειδοποίηση από το 112. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Σικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά πολλά σχολεία σε κεντρική και νότια Εύβοια. Σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιώς στις 3 το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο δεν θα φύγει από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν θα ξεκινήσουν τα ταχύπλοα. Από το λιμάνι της Ραφίνας αναμένεται να αποπλέψει μόνο το πλοίο Γιάνδρο. Αίσθηση από την εμψυχρό καρατόμηση της Kimberly Guilfoyle από τον Τραμπ με συνοπτικές διαδικασίες. Η τοποθέτησή της είχε εγκριθεί μόλις στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας αποστάσεις. Παραδέχτηκε ωστόσο πως έκανε καλή δουλειά. Από την πλευρά της, η Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της και ευχαρίστησε τους Τραμπ και Ρούμπιο. Τη θέση της Guilfoyle αναλαμβάνει προσωρινά ο δεύτερος στην ιεραρχία και έμπειρος διπλωμάτης καριέρας, Τζος Χακ. Τέρμα τα ψέματα, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε επιτέλους τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πυρακάκης προανήγγειλε ήδη την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Αναμένεται επίσης μείωση της τιμής στην Αντλία κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υφυπουργό Οικονομικών. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές εκδηλώσεις χτες στη Γαλλία, σύμφωνα με τα συνδικάτα. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια, σε ένδειξη συμπαράστασης. Συνεχίζονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις από τους Χούθη. Στόχος επίθεσης έγινε χτες κτίριο της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τυλίχθηκε στις φλόγες. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Από καρκίνο του πνεύμονα πάσχει ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας υπευλήθη χτες σε επέμβαση αφαίρεσης τμήματος στο δεξιό πνεύμονα. Πολλά τα προβλήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Batman με τον Robert Pattinson. Θα τα λύσουμε όλα, δηλώνει με αισιοδοξία ο ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία 19 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
5: Athens DJ.
6: Καλέ, ναι, μόνο επιτυχίες θέλω.
0: 95,2 Athens DJ.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, χαλιό καιρός, 14 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, χαλιό καιρός. Είναι η Ελένη Καρποντίνη, καταστροφή. Είναι ο Έλμου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με βροχές και καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 8 ποφό, η θερμοκρασία στους 19 Κελσίου. Νεφώσει με βροχές και καταιγίδες και η Θεσσαλονίκη στους 16. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 13, Σκύψια 11, Πειραιάς 13, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 18, Λονδίνο 12, Ρώμη 12, Παρίσι 10, Κύπρος 18, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
3: Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε η Ιαπωνέζικη ομελέτα.
0: Α, φανταστικό.
3: Το εξηγήσω όλο
0: κανονικά. Να τη φάμε, ναι.
3: Βέβαια. Αυτά είναι τα λεφτά. Ναι. Θα σας τα πω για να τα ξέρετε, να πάνε να τα μαζέψετε. Okay. Τι γίνεται με αυτά τα βάσανα

0: Τι ωραία, παρακαλώ. Talk to you. Για μίλησε μας, πες μας τι γίνεται με την κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόν έως και τη Λένορμαν. Κίνηση έχει και η άνοδο λεωφόρου Γαλατσίου προς Βέικου, τη Σαρδιτού, τη Βασιλός Κωνσταντίνου και τη λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης, κίνηση έχει λεωφόρο Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Την Μπίμπιζα.
1: Τι την κάνω, εκεί μπλοκάρει.
0: Μην την ξαναλέ, δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Κανένα άλλο δεν τη λέει. Μπίμπιζα.
1: Πολύ ωραία, πώς θα την πω.
0: Τίποτα, μην κάνει τη σκύπ. Μπίμπιζα, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, θέλω να το πω, θέλω να είμαι έγκυρη.
2: Πού είναι αυτή η Μπίμπιζα,
0: δεν λέει Μπίμπιζα.
1: Είναι μια πλατείτσα.
2: Την έχουμε κάνει θεά.
1: Ναι, που εκεί είναι η Μπίμπιζα και από εκεί και κάτω πιάνει κίνηση.
0: Συνέχεια το λες κάθε μέρα και θα ανέβουν τα Airbnb εκεί πέρα.
1: Α, φανταστικό.
0: Θα ανέβουν τα νίκια.
1: Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, κίνηση θα
0: βοηθάσει. Όπα, όπα, κάτσε.
1: Δεν ξέρω, ποιον βοηθάμε εκεί.
0: Εκεί βοηθά τον ιδιοκτήτη, όχι αυτόν που θέλει να νοικιάσει.
1: Α, ωραία, ποιο θα συμφέρει.
0: Τι θέλει, αριστερή ή δεξιά, τι θέλει τώρα. Έλα.
1: Κεντρώα.
0: Κάτσε στο σπίτι σου, αν είσαι κεντρώα.
1: Λοιπόν, κινήσει θα συντήσετε και στην Κατεχάκη, στην άνοδο, στο ύψο του Καρέα και τέλο στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά.
0: Κάνει, δεν μπορώ, βαρέθηκα, ναι.
1: Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931. 952-952.
0: Ωραία.
1: Δεν με αφήνεις να ενημερώσουμε τον κόσμο, Μιχάλη.
0: Για λέγε, τι έκανες χθες.
1: Το απόλυτο τίποτα, Μιχάλη.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή τα ακούω όλα αυτά, δεν κάνετε τίποτα τις τελευταίες 10 μέρες. Τι διάρρο, τι έχετε πάθει.
1: Σήμερα έχω πολλή δουλειά και αύριο θα τρέχω. Οπότε εντάξει.
0: Εσύ.
2: Συγγνώμη, τι θέλεις να κάνουμε χθες, Μιχάλη μου.
0: Καταρχήν, έχεις ένα φούτερ. Το οποίο αυτό μπροστά τι είναι, είναι ναρκωτικό, αυτό το, το πράσινο, πες το.
2: Τι λες καλέ, η Μονστέρα, έχεις τρελαθεί.
3: Μονστέρα.
0: Τι είναι η Μονστέρα.
2: Η Μονστέρα καλέ, πάτε καλά. Σας
0: εμένα
2: παρακαλώ
0: καλαμάτα,
2: πάρα πολύ.
0: Μονστέρα. Εμένα μου κάνει καλαμάτα.
2: Έχει καλαμάτα Μονστέρα.
0: Α, δεν τα ξέρω.
3: Έχει την καλή.
0: Μάλιστα. Τι έκανε εσύ.
2: Μην μιλήσω τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έκανα κάτι. By the way, η Μονστέρα που έχω σπίτι μου έχει πρόβλημα. Θα πάω σε έναν ειδικό αύριο.
0: Τι άρχισε το φυτό αυτό.
2: Το φυτό.
0: Έτσι το λέτε, Μονστέρα.
2: Έτσι λέγεται.
0: Να καλά. Άρα, Χριστέ μου. Εσύ.
3: Έβρεχε. Κάποια στιγμή σταμάτησε.
0: Ναι.
3: Βγήκα, πήρα δύο σουβλάκια και με το που ξαναγύρισα στο σπίτι ξαναπνεύω.
0: Καλύφθηκες, ναι. Λες και είχαμε πόλεμο.
3: Μια χαρά.
1: Εσύ πες μας.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Τι έκανα.
1: Τι έκανες.
2: What did you do.
0: Τι ώρα έφυγα από εδώ.
2: Έφυγες στις 12 παρά.
0: Α, ναι, γιατί είχα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Πέσεψα κατά τις 2.30-3 και πήγα κατευθείαν σπίτι, δεν πήγα αλλού.
1: Ναι.
0: Άραξα.
2: Έβρεχε στα βορειοπροάστια, στην Ελλάδα.
0: Ναι, έβρεχε, αλλά σε μένα. Όμορφα και ακριβά.
2: Έχετε ειδικό σύννεφο.
0: Έβρεχε ευρώ, 5 ευρώ.
1: Λίρες, που και που.
0: Έτσι.
2: 5 ευρώ στην Εκάλη, τα ξέρετε κιόλας.
0: Τι θα βρέξει, ρε νερό. Άιντε από εκεί.

0: μου είπες ότι. Εντάξει, το ξέρω κι εγώ, αλλά εσύ το.
1: Ναι, το νούμερο ένα γυναίκες.
0: Νούμερο ένα τραγούδι στις γυναίκες.
1: Ναι, ναι,
0: και επειδή μου το είπες πριν ξεκινήσει το τραγούδι, γιατί κάτι μιλάγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκα στο mood, στο ασιόρα έπαιζα και κατάλαβα. Δηλαδή, ποια ήταν η εικόνα, ρε παιδί μου. Είναι το ζευγάρι.
2: Τι θα πεις.
0: Θα πω κάτι φυσιολογικό. Είναι το ζευγάρι, ξέρω εγώ, είτε στο κρεβάτι, είτε είναι στο σαλόνι κάτω κτλ. Αυτός παίζει PlayStation. Αυτό σκρολάρει. Και κάθε τόσο του λέει, πήγαινε με εκεί.
1: Τέκνητε.
0: Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Αυτό είναι. Έλα το άσε με, μην με διακόπτει. Και παίζει ο άλλο. Αυτό είναι. Τέκνητε.
2: Και την πιάνει το παράπονο αυτή. Ναι, ναι.
0: Χρόνια σας πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ, πώς τη λένε.
2: Λοιπόν, η Ελένη, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα έξυπνοι και διαθέτετε πολλές ικανότητες, ενώ μέσα σας υπάρχει μια παιδική πλευρά που κρατά ζωντανή την περιέργεια και τη φαντασία σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Ο Γερβάσιος.
0: Μα είναι δυνατόν ονόματα αυτά?
2: Βέβαια. Η Γερβασία.
0: Άκουα.
2: Ναι, ναι. Ο Ναζάριος. Ναι, ναι. Ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία.
0: Εντάξει, ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία είναι γνωστό. Anyway, Ralph Lauren, 87 ετών, Αμερικανός σχεδιαστής, έχει γενέθλια σήμερα. Cliff Richard, Άγγλος τραγουδιστής, 86 ετών, γενέθλια. Επίσης, σαν σήμερα το 1959, Bobby Darin, νούμερο 1 στην Αγγλία, συγγνώμη, με το Mack the Knife. Σαν σήμερα το 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το 12ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του, το Heroes. Σαν σήμερα το 2007, ανά, αυτό είναι σοβαρό, κάνει πρεμιέρα το τηλεοπτικό show Keep Up With The Kardashians. Μάρσια Μπάρετ, 78 ετών, Βρετανίδα τραγουδίστρια από το συγκρότημα των Bon AM.

εύχομαι να μην σου συμβεί, αλλά πες ότι σου χάλασε το κινητό στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Έχεις και 12 μήνες εγγύηση μετά. Όλα αυτά γίνεται από τα Vodafone Tech Heroes, την ομάδα που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονη εργαλεία κτλ. Αν μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Γκον, γκον, γκον, έφυγε, έφυγε και φύγει από το σπίτι και είσαι μάλλον στο αυτοκίνητο και βρέχει και τα λοιπά. Λοιπόν, για τηλεφώνησέ μου.
1: Καλά, πού πάστε για ώρα.
0: Για ελάτε να με ενημερώσετε αν είστε στο αυτοκίνητο ειδικά. 2-10-61-46-997. Να δω πού είστε, τι κάνετε. Πώς τα βγάζετε πέρα με τη βροχή και με τα σκοτάδια. Με την Αιγυπτόζη. Άλλη χώρα γίναμε. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και ένα δώρο έτσι, για την συνομιλία μας από την εταιρεία Toho Official. Είναι TOHO. Toho Official. Από το 23 έχει άνετα oversize ποιοτικά ρούχα και μάλιστα το δώρο που θα δώσω είναι το t-shirt που φορούσε ο διάσημος Χιούζελ που είχε έρθει στην Αθήνα, ο DJ. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram Toho κάτω Παύλο Official για να δείτε περισσότερα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος?
2: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία, πού είσαι, κορίτσι μου?
2: Είμαι στην Εθνική προς Ελευσίνα.
0: Α, κατεβαίνεις κάτω.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι, βράχει, έχει κινήσει, δεν ξέρω, εγώ ήρθα πρωί εδώ, ήταν πιο νωρίς, ήταν πιο ήρεμα.
2: Έχει μια ψυχάλα και κινησούρα την έχει, ναι.
0: Α, δεν έχει καταιγίδες και τέτοια ακόμα,
2: όχι,
0: δηλαδή
2: όχι,
0: τουλάχιστον.
2: Όχι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τι πάει να κάνεις στην Ελευσίνα?
2: Έλατε.
0: Κορίτσι μου, κάτσε. Πού, σε ποια περιοχή μένεις?
2: Κερατσίνη.
0: Ρε εσύ, αυτό είναι περίεργο. Από το Κερατσίνη να πας Ελευσίνα, από το σχιστό πας?
2: Ναι, από σχιστό.
1: Είναι από τα λιωτικά κάθε μέρα.
0: Περνάει την Αμφιάλη, στρίβει αριστερά, ανεβαίνει απάνω.
3: Όλα τα ξέρεις. Μπράβο. Έχει
2: πάντα ωραία κάθε μέρα.
0: Κάτσε ρε, στο Κερατσίνη γεννήθηκα.
1: Είσαι GPS.
0: Έτσι. Μάλιστα, τι λέει το Κερατσίνη, πες μου λιγάκι πώς είναι η περιοχή, έχω καιρό.
2: Πάει μια χαρά, να έρθεις Μιχάλη.
1: Γιατί δεν πας Μιχάλη μου στα παλιά σου λιμέρια?
0: Πρέπει να πάω, εντάξει, πρέπει να κατέβω.
1: Κατέβα όμως,
3: ναι, ναι.
1: Να φάμε κάτι, δεν ξέρεις εκεί πέρα και τίποτα να φάμε, καλό.
0: Απέναντι στα εκεί που, είναι, που ήταν, πώς το λένε, το ηλεκτρικό εργοστάσιο, μόνο το
2: εκεί από πίσω.
0: Τι είπες? Ναι, το παλιό, ναι, που είναι από πίσω που έχει τα ψαράδικα.
2: Ναι, ναι, εκεί στο λιμανάκι, είναι ωραία.
1: Ναι. Αυτά είναι τα καλά, ρε Μιχάλη.
0: Ωραία. Όταν θα πας στο λιμανάκι, αν θες, θα φορέσεις και το t-shirt που σου δίνω τώρα από το Χιούτζελ. Από την εταιρεία Toho κάτω Παύλα Official και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Πρόσεχε.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Έχουν έρθει κάτι μηνύματα εδώ. Λέει καλημέρα, Μιχάλη μου. Σήμερα είδα όνειρο με σένα. Ήσουν ψήστης και χούφτωνε στη φίλη μου. Εγώ. Ωραία, λέει, τη βλέπω εγώ. Ξύπνησα και έλεγα, παιδιά, σας αγαπώ. Παντοτινή πρωινή παρέα πάνω από 20 χρόνια η Γαλήνη. Γαλήνη.
1: Είναι άντρας, ναι, ναι.
0: Ήταν ωραία η φίλη σου, για πες μας. Άξιζε. Καλημέρα, λέει. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στην οδό Μπίμπιζα, πολλή κίνηση κάθε μέρα βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ήλιον και Αγίων Αναργύρων, λέει ο Δημήτρης.
2: Ορίστε, να.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Θα τη στείλω εκεί να κάνει Airbnb. Μπίμπιζα. Τέλεια. Λοιπόν, anyway, θέλω να δώσω ένα tip στους αγόρια που μας ακούνε. Αν ψάχνετε δώρο για την κοπέλα σας, είπα σπίτως, αν της κάνετε κάτι και είναι... σας διάολο στέλνει, θέλετε να την ηρεμήσετε. Ακούστε με προσεκτικά. Emanuela Cosmetics. Να το βλέπετε πως τσιμπάει και αυτή. Θα το βρείτε σε Instagram, σε TikTok, Emanuela κάτω παύλα Cosmetics. Γίνεται χαμός, όλα τα κορίτσια μιλάνε για το No Filter Needed Foundation που κάνει το πρόσωπο τέλειο σαν να έχεις βάλει φίλτρο. Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο. Είναι προϊόντα που δείχνουν luxury με premium συσκευασίες, αλλά οι τιμές είναι εντελώς προσιτές. Θα τα βρείτε και σε 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή τα παραγγέλνετε χαλαρά από το emanuelacosmetics.com. emanuelacosmetics.com. Εν τω μεταξύ. Έρχεται το breakfast στα FM in bed. Για δείτε αν γιορτάζει κανένας φίλος σας, αν θέλετε κάτι να κάνω. Τηλεφωνείτε εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
2: 6931-952-952.
0: Και εκεί τα ίδια.
3: Γεια σου, Μιχαλάκη.
4: Good morning!
3: Είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό.
4: Μιχάλη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Να το κάνετε full ωράριο. Μέχρι τις 3 να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
3: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
4: Δεν έχω λόγια.
5: Έτσι

Silence, 7:44. Για Ελλάδα δεν είναι για πολύ ησυχία, γιατί έχει πέσει η δουλειά. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Τι έχουμε εδώ?

0: Ναι,
1: Μοχάμεντ, εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. Μου έστειλε ένα μήνυμα, λέει, να του πάρει τον τηλέφωνο με τον σύζυγό μου, τον Μοχάμεντ, να του πει ότι τον αγαπάμε πολύ εγώ και τα δυο μας παιδιά. Και υπογράφει η γυναίκα του, δεν λέει το όνομα. Πώς τη λένε?
0: Γυναίκα μου, Ντοράλντα.
1: Α, από πού είσαι, Μοχάμεντ, εδώ, από πού ήρθες?
0: Από την Ισία.
1: Α, την Ισία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι εδώ, είσαι χρόνια?
0: 10 χρόνια.
1: Α, πες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οκ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα.
2: Τι ωραία.
1: Δεν ήθελα να το ρωτήσω αν ήρθε με φουσκωτό. Δυο άστο.
2: Μια την Ισία να πάμε πάντως.
1: Την Ισία είναι ωραία. Την Ισία είναι ωραία.
2: Να πάμε.
1: Τηλεφωνούμε σε φανατικό μας ακροατή.
2: Α, πολύ ωραία.
1: 9 ετών. Αλέξανδρε.
3: Ναι.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου?
3: Καλά είμαι.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα?
3: Ναι.
1: 95,2 άνθρωπος DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, λέει, ο φανατικός ακροατής σας, ο υπέροχος Αλέξανδρος. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και τον αγαπάμε, βεβαίως, λέει η Εύη. Όλα καλά?
3: Ναι.
1: Μας ακούσε εμάς, το ακούς το Radio DJ?
3: Ναι.
1: Ναι, οκ, οκ, εντάξει. Φεύγεις για σχολείο σε λίγο?
3: Ναι.
1: Okay. Εντάξει, Αλεξάνδρε μου, χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα, οκ. Okay.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
4: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, όμορφα πράγματα. Να, και ένα που θα κάνουμε τώρα, όμορφο πράγμα. 10 λεπτά πριν από τις 8, για πάμε. Εδώ είναι επέτειος. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Υπάρχει ειδικός λόγος. Κλείνεις 20 χρόνια, λέει, με την Εύη, σωστό?
2: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Ήρθε ένα μήνυμα, λέει, σήμερα οι γονείς μου, ο Νίκος και η Εύη, κλείνουν 20 χρόνια γάμου και θα ήθελα να τους κάνω μια έκπληξη. Θα μπορούσατε να τους πάρετε τηλέφωνο και τα λοιπά. Μαμά, μπαμπά, χρόνια σας πολλά για τα 20 χρόνια γάμου. Σας εύχομαι να είστε πάντα αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε δίπλα ο ένας τον άλλον πάντα.
2: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια.
1: Για περίμενε. Κάτσε, περίμενε να δούμε αν είμαστε μαζί. Εύη.
3: Ναι.
1: Τι κάνεις, Εύη?
3: Είμαι πέρα, καλά είμαι.
1: Μια χαρά. Πού είναι ο Νίκος?
3: Φαντάζομαι στον δρόμο για τη δουλειά.
1: Ωραία. Έλα, για μιλήστε, για ευχηθείτε ένας τον άλλον, να ακούγεστε.
2: Χρόνια μας πολλά.
3: Χρόνια μας πολλά. Να μας καλά.
4: Θα κλάψουμε.
3: Καλά 20.
1: Α, έβαλε όριο η άλλη, αλλά 20.
4: Α, μωρή, μπράβο.
1: Δεν μας βάζεις και μια τιμή για το πετρέλαιο? Λέω. Σας εύχομαι, λέει ο γιος ο Κωνσταντίνος, εύχομαι να είστε πάντα, λέει, αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να τα κατοστήσετε ο γιος σας ο Κωνσταντίνος.
3: Τέλεια.
4: Καλή συγκίνηση.
1: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Bye.

0: Pixels of You Without Me. Μιλώντας για τον Άνιμα, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του που έκανε πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Okay. Αυτό κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε να σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για τον Άνιμα Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Τώρα όμως σήμερα η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Τι θα κάνετε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόγιος με τον άντρα που φλερτάρει τη γυναίκα σας? Όχι, είναι μπερδεμένο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, πρωταγωνιστή Άκης Αγγελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βουγιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Θέλετε να πάτε στο θέατρο Βρετάνια Πανεπιστημίου 7? Τηλεφωνήστε μου τώρα. 2-10. Με Viber. Συγγνώμη. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε άμεσα με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Είναι σήμερα Τετάρτη στις 7 στο θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7. Η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Τι κι άλλο. Δεν προλαβαίνουμε μεγάλα καμία. Πώς θα πει τα ζώδια αυτή. Πώς θα πάω να πιω εγώ το καφέ μου δίπλα.
1: Έχεις δίκιο τώρα.
0: Δεν είναι δουλειά αυτή. Μας πει, πάμε να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Α, μάλιστα, εντάξει. Ο μπαμπάς. Για το γιο. 16χρονο. Δεν απαντάει με κανέναν του τρόπο. Ωπ, απάντησε. Θανάση.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Ο μπαμπάς είναι ο Παναγιώτης, σωστά?
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, κλείσεις λέει σήμερα τα 16. Πείτε το ότι είναι το grand gift της ζωής. Α, το μεγάλο δώρο. Έλα. Είδες τι λέει ο πατέρας. Χρόνια πολλά και από εμάς, Θανάση.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Bye-bye.
2: Για
0: τα ζώδια.
1: Κριός. Η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας χαρίσει όμορφες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να παραλείψετε και τις υποχρεώσεις σας. 9. Ταύρος. Το κλίμα βελτιώνεται και σας αποσυμπιέζει από τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Δίδυμοι. Πολύ καλές προϋποθέσεις διαμορφώνονται στα αισθηματικά σας, αλλά να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας αρχίζει να σας προσφέρει κάποιες καλύτερες ευκαιρίες. 10. Λέων. Κάποιο άτομο θα σας προσφέρει υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αλλά κάποιες καταστάσεις δεν είναι κατάλληλες. 8. Παρθένος. Ξεπεράστε κάποιες υποχρεώσεις με γρήγορο τρόπο και εστιάστε το ενδιαφέρον σας στην αισθηματική σας ζωή. 9. Ζυγός. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη βοήθεια που κάποιο άτομο έχει διάθεση να σας προσφέρει. 9. Σκορπιός. Αρχίστε να τρέχετε με πιο γρήγορους ρυθμούς στα επαγγελματικά σας σχέδια που σύντομα θα σας χαρίσουν επιτυχίες. 10. Τοξότης. Αναζητήστε τρόπους για να εξασφαλίσετε κάποια οικονομική βοήθεια στο άμεσο μέλλον. 8. Εγώκερος. Μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψετε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις. 7. Υδροχός.
0: Ναι. δεν άκουσα τι είπες. Είπες εγώκερο. Διάβασε μου άλλη μία γρήγορα. Έλα.
1: Το είπα. Υπάρχει ίντρικα, Μιχάλη. Σημεία.
0: Έλα, πες το.
1: Μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψετε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις.
0: Ό,τι κάτω. Πάμε πιο κάτω.
1: Υδροχός. Μια αποκαλυπτική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε μια σχέση σας. 8. Και τέλος, ηχθείες. Κάποιο δύσκολο οικονομικό σας θέμα θα βρει τη λύση του αν χαμηλώσετε τους τόνους. 9.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Που έχει την ακροαματικότητα τόσο μεγάλη που δεν χωράει άλλη.
4: Απολύτως!
5: Νουέβα Γιόρκ!

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
6: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
7: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
4: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλημμυρισμένη όλη η χώρα από την Αεροποντή σε συναγερμό η πολιτική προστασία. Δρόμοι έχουν γίνει λίμνες σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν στη Σκιάθο. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες, Κύρωση, Κεντρική και Νότια Εύβοια. 10 μποφόρ στο Αιγαίο, δεμένα τα πλοία στον Πειραιά στις 3 το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν ξεκινούν τα ταχύπλοα. Ακυρώς δρομολογίων και από Ραφίνα. Ώρα να ανακοινωθούν επιτέλους τα οριστικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε χτες γενναία αύξηση κατά 30% στο επίδομα. Για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Χόλιγουντ μίλησε η Εμίλια Κλάρκ. Η 39χρονη Βρετανίδα ηθοποιός δήλωσε πως οι γυναίκες κρίνονται πολύ περισσότερο από τους άντρες σχετικά με την ηλικία τους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
11: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία ως 19 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Πάμε τις 8, καλημέρα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα με δροσερά φρούτα κτλ. Ναι, κάτω, γιατί έρχεται το Παρασκευή Σαββατοκύριακο και θα φας πάλι τον Αγλέωρα. Αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Στα Lidl καθημερινά θα βρίσκεις και βρίσκεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουμε τα χρήματα. Καλά, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Δηλαδή, γιατί δεν συμβαίνει να επιστρέψεις. Είναι μια χαρά όλα. Ωραία, για να δω τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο μεταμόρφωσης κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μυτού, 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στιγμή εδώ, πες μας για την Μπίμπιζα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στο Κηφισίο από τα Κτέλ, Κηφισίας. Επίσης, κίνηση έχει Σχιστού και Λεωφόρος Αθηνός ως Καραμαγκά. Και τέλος, η άνοδο Σαρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Για κοίτα τι, έκανα scroll.
2: Ναι.
0: Και κοίταξε στο Instagram τι μου έχει βγει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα.
2: Α, είναι λυθινό.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Αργυρός.
0: Και
2: Γκράμι, λέει.
0: Τώρα αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός, λέει, καμπάνι θερπά, consideration, πάει για Γκράμι σαν best global music performance.
2: Έλα, μπράβο.
0: Είναι, θα είναι υποψήφιος.
2: Μπράβο του.
0: Αχ, μακάρι, βέβαια. Έφυγε η Γκυλφόλτα. Ρε Κωνσταντίνε, δεν το προλάβαμε κάποτε.

0: Σε εντελούς, ωραία, 8 και 12. Αυτό γίνεται μεταξύ των γυναικών. Υπάρχουν ατάκες που μυρίζουν ζήλια από μακριά, αλλά είναι ατάκες μεταξύ γυναικών. Τους λες κάτι, σιγά το πράγμα. Καλά, εντάξει, έτυχε. Είχες και τις κατάλληλες γνωριμίες, μάλλον. Σιγά την επιτυχία. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό αν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο έχεις και εσύ.
1: Α, μάλιστα.
2: Τι καλός άνθρωπος.
0: Ωραίο είναι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι.
2: Άρα δεν σε αρέσει.
0: Αυτά μεταξύ σας γίνονται, έτσι. Μπράβο σου, αν και περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Έχει ζήλια μέσα. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια τα κατάφερες.
2: Τέλεια, αυτό κι αν είναι.
0: Το άλλο, μπράβο που πήρες καινούριο αυτοκίνητο, βέβαια και οι πολλοί και οι ζυγμές του κοστίζουν, αλλά αυτούς αρέσει, αρέσει.
1: Δεν είναι.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας, δεν έγινε και τίποτα.
1: Έλατε.
0: Πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Σε αδυνατίζει κιόλας, κρύβει και τις ατέλειες, μια χαρά. Εσείς τα λέτε αυτά. Μεταξύ ανδρών δεν υπάρχουν αυτά.

0: Jamaican Bam Bam. Κάντε το κι εσείς Bam Bam.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Παίζουμε τώρα η κότα ή το αυγό. Υπάρχει πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μέτρητα. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-61-46-997. Θα το πω άλλη μια φορά. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο. Δεν ξέρω τις απαντήσεις και με ποια σειρά έρχονται. Αν είναι η κότα ή το αυγό. Okay. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, συνεχίζει ο επόμενος και πάει λέγοντας. Okay. 2-10-61-46-997. Η κότα ή το αυγό. Τι έξυπνο.
2: Γιατί, μια χαρά, πολύ ωραίο.
0: Είμαι έτοιμος.
3: Ναι, ναι.
0: Α, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
4: Γιάννης.
0: Τι Γιάννη, Γιάννη, πού είσαι? Στο αυτοκίνητο είσαι, από ό,τι ακούω.
4: Στο αυτοκίνητο, στα μέρη σου επάνω.
2: Α, στα
0: βόρεια. Τα λες στα βόρεια.
4: Στη Ρόδον.
0: Πού?
2: Στη Ρόδον. Πάλι.
0: Α, τρίτο στενό αριστερά.
4: Το ξέρω.
0: Κάνεις μου κάτι, η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
4: Η κότα.
0: Μάλιστα.
3: Καλό, μπράβο.
0: Κάτσε στη Ρόδον, μην κουνιέσαι. Κάνε δεξιά.
4: Δύο. Έχω κάνει.
0: Οκ, οκ. Τι δουλειά θέλεις πάνω εκεί?
4: Σχολικό.
3: Α, σχολικό.
0: Τι, οδηγεί σχολικό?
4: Οδηγώ, ναι.
0: Τα παιδιά είναι μέσα?
4: Ακόμα δεν έχουμε μαζέψει το πρώτο.
3: Α, δεν έχει μαζέψει ακόμα.
0: Ναι. Τι ώρα τώρα, τι ώρα αυτά τα παιδιά σχολείου?
4: Τα πρώτα τα πήγαμε μέσα.
0: Α, ωραία, πρώτη παρτίδα πήγατε. Παρκάρανε.
4: Πάμε στο δεύτερο δρομολόγιο.
0: Okay. Η κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
0: Σωστό.
3: Σωστό, μπράβο, καλό.
0: Για πάμε άλλη μία, η κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο, τι έχει συμβεί?
2: Έχετε.
3: Αγωνία.
0: Πώς είτε, σοβαρό το παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Οδηγάει και έχει κόσμο μέσα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα κάτσει δεξιά.
0: Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
0: Μην τζαντιστείς, έχεις τα παιδιά μέσα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χριστέ, έλα μωρέ, ήθελα να κερδίσει. Αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω, τι να κάνω. Έχω άλλη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Σταματία.
0: Πώς?
5: Σταματία.
0: Μάλιστα, Σταματία. Πού είστε?
5: Στο σπίτι, σας ακούω.
0: Και τι κάνετε στο σπίτι?
5: Με το καφέ και σας ακούω.
3: Πίνει καφέ, κύριε.
0: Α, ωραία. Η κότα ή τα αυγό, λοιπόν?
5: Η κότα.
0: Μάλιστα. Όχι.
3: Τα παιδιά την πρώτη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ.
3: Τι είναι με Σταματία?
0: Τι να κάνουμε, Σταματία?
3: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιο?
6: Δήμητρα.
0: Πού είσαι, Δήμητρα? Εσύ ακούσε ένταση είσαι μέσα. Πού είσαι?
6: Είμαι στο άγχος. Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Η κότα ή τα αυγό, έτσι για να σου φύγει το άγχος?
6: Η κότα.
3: Καλή, καλή.
0: Πού είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι?
6: Το αμάξι.
0: Το αυτοκίνητο, μωρέ, το αμάξι.
3: Το αμάξι είναι, Μιχαλή.
0: Το αμάξι δεν πάει να πει ότι αυτοκινείται κιόλας. Μπορεί να είναι μια άμαξα.
3: Απαπανεύρα.
0: Δεν είναι νεύρα, είναι σωστά ελληνικά στο διάρκεια.
3: Απαπα.
0: Αγαπητή, η κότα ή τα αυγό?
6: Το αυγό.
0: Α, μπράβο.
3: Η κότα ήταν, παιδιά.
0: Έχασε, τι να κάνω.
2: Μπερδευτήκαμε κι εμείς. Από τον ενθουσιασμό.
0: Παιδιά, προσέξτε. Εγώ δεν ξέρω τι παίρνει. Είναι κλειστό. Πατάω και ό,τι είναι λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και καμιά φορά, αν δεν προσέχω, μπορεί να τα χαρίσω σε κανέναν. Παρακαλώ.
3: Άλλα τρία μήνανε.
4: Καλημέρα.
0: Ποιο?
4: Αντώνης.
0: Αντώνης. Και γιατί σε ακούω λίγο φοβισμένο, ρε Αντώνη.
4: Είμαι στο σπίτι, κοιμάται η γυναικάρα μου.
2: Ναι,
0: και κοιμάται ακόμα, τη διέλυσε, φαντάζομαι.
4: Κοιμάται γιατί ήταν βράδυ, νύχτα, νοσηλεύτρια είναι.
0: Αμάνι, καημένη. Εντάξει, ωραία. Για πες μας λοιπόν, η κότα ή το αυγό?
4: Ας πούμε το αυγό.
0: Ωραία, να το πούμε. Να το αυγό.
3: Πολύ καλό, παιδιά. Εννέα!
0: Α, πλησιάσαμε. Αδερφέ, η κότα ή το αυγό?
4: Η κότα.
3: Παναγία μου!
0: Μη χάσει, ρε. Γιατί χθες κάποιος έχασε έτσι πάλι.
2: Ναι, ναι, στην ένατη.
0: Συγκεντρώσου. Η κότα ή τα αυγό. Μην πας να πας να ξυπνήσεις τη γυναίκα σου, σου πει.
4: Για μισό λεπτό να ρωτήσω.
0: Μπράβο, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε.
4: Λοιπόν, ας πούμε η κότα.
0: Να πεις η κότα.
3: Ναι!
0: Ναι! Έχεις κερδίσει 200 ευρώ μετρητά από το η κότα ή τα αυγό. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή. Ω, και τραγουδάρα. Axwell, Steve Edwards. Πόσο καιρό έχω να το ακούσω και να το παίξω. Watch the sunrise.

0: Εντάξει, δεν το πολύ ξέρετε, αλλά είναι χαουζάδικο. Οι λάτρες της χαουζ μουσικής είναι ύμνος. Watch the Sunrise, Steve Edwards και Axwell. Okay. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι έχετε πάθει αν έχετε το Vodafone TV. Το ξέρω. Έχετε βραχυκυκλώσει. Δεν ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Το Night of the Seven Kingdoms. Μετά να δείτε την τέταρτη σεζόν του The Bear. Ή να δείτε το Murders in the Building. Δολοφόνοι στο
1: κτίριο. Στο κτίριο.
0: Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές της Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, δύσκολο, κατά τη διάρκεια θα κοιμηθείς.
2: Ναι, ναι.
0: Θα πας μέχρι το πρωί.
2: Μα ναι.

0: Forget You, 8:26 σήμερα Τετάρτη είναι η μεγάλη κλήρωση που ήδη έχει γίνει, απλώς θα πρέπει να το ανακοινώσουμε, για το DJ Traveler Live on 2, ο Athens DJ. Θα στείλει δύο από εσάς να δείτε David Guetta, The Monolith Show, μαζί με Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bad και άλλους πολλούς, στο Amsterdam στην Ολλανδία. Έγινε η κλήρωση, για πάμε. Έχουμε τους πρώτους 3-4 νικητές, 3. Πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλός. Αν όχι, θα πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Okay. Αλέξανδρε.
1: Μιχάλη, αποκλείεται. Σε μάνα μιλάς.
0: Ναι!
1: Πρόβο, δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Πας να δεις David Guetta, The Monolith Show.
1: Πω, ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, είσαι της ηλεκτρονικής, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι φουλ της ηλεκτρονικής, του Moroland, event, όλα αυτά που ξέρω πάρα πολύ.
0: Έλα, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, στο Ηράκλειο, δεν είσαι?
1: Ναι, ναι, ναι, το

0: αύριο.
1: Ωραία. Θα πας με κάποιον, θέλεις. Πες μου, θα πας.
0: Κάποιον θα βρω, όλο και κάποιον θα βρω, ναι.
1: Άκου μια ιδέα, άκου μια ιδέα που έχω, που αν μου πεις όχι, όχι, δεν είναι, δεν σε παρεξηγεί κανείς. Μήπως έχουμε βγάλει τρεις νικητές και λέω, θα πάω στον πρώτο, αν τον βρω, καλώς. Αν όχι, θα πάω στον δεύτερο. Σε βρήκαμε με τη μία. Μπράβο, Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Θέλεις εσύ να τηλεφωνήσω στον δεύτερο να τον πάρεις μαζί σου, 28 ετών, τον Πειραιά.
0: Μιχάλη.
1: Αν θέλεις.
0: Έχω εγώ κάποιους στο μυαλό μου.
1: Άμα έχεις κάποιον. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Φεύγεις, εισιτήρια, πρόσεξε με τι έχει. Πρόσεξε τι έχει. Εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανεκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Θα πάρεις και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Πρόσεξε τι έξοδα θα κάνεις εκεί.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, φεύγεις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφεις Κυριακή 25 Οκτωβρίου και βλέπεις το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Βλέπεις τον David Guetta, The Monolith Show. Okay?
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Μείνε στη γραμμή.
0: Ναι.
1: David Guetta.

Ζηλεύω. Την επόμενη φορά θα παίξω κι εγώ. Ενώ θα παίξω για να κερδίσω, σαν ακροατής. Ο καλύτερος ακροατής είμαι εγώ, ρε. Με ακούω συνέχεια. Άντε από εκεί.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθης DJ Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
4: Ωραία.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ. Okay.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
16: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
17: Όχι.
16: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Hello, sir. I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Zaotopoulos, and he's the best. Thank you, sir. Come again.
4: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος αθλητισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνο. Να ξέρεις ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Παιχνιδιάρικο?
1: Ναι.
0: Για λέγει, για λέγει.
1: Θα σου πω κορυφαία αισθησιακά σνακ που θα ανεβάσουν την άτακτη διάθεση. Αλλά δεν θα τα φάτε.
0: Φαγητό.
1: Ναι, δεν θα το φάτε.
0: Αλλά τι?
1: Θα παίξετε με αυτό κατά τη διάρκεια.
0: Να πάρω σύψη και να μην τα τρώω.
1: Θα σου πω, θα σου πω. Θα πάρετε, ας πούμε, τη σοκολάτα που είναι το πιο απλό. Ξεκινάμε με τα απλά πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Θα τη λιώσετε, Μπεν Μαρί. Και θα την αλείψετε πάνω στο κορμάκι.
0: Ποιανού?
1: Τη συντρόφου.
0: Ρε εσύ.
1: Τι?
0: Έλα τώρα, θα τη φάμε.
1: Όχι, όχι.
2: Θέλει να τη φάει την Μπεν Μαρί.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε παιχνίδι. Έχει κι άλλα.
0: Άι Μαρί.
2: Μαρί θέλει να τη φάει.
0: Μαρί.
1: Συνεχίζω. Σαντιγί που είναι, λέει, το MVP των φαγητών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ελαφριά, ευάρη και διασκεδαστική.
0: Ξέρω που πρέπει να μπει.
1: Ναι, ξέρει. Μπράβο. Θα τη βάλω. Λέει, μπορείτε να έχετε και μια δημιουργικότητα να φτιάξετε ένα μπικίνι με σαντιγί.
0: Άι Μαρί. Πάμε. Αντιμέσια πάνω αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Τσακ, τσακ. Όλοι καταλάβανε. Left right.
1: Λοιπόν, το μέλι, Μιχάλη. Το μέλι, λέει.
0: Άσε με να φάω το γιαούρτι μου 2% να βάλω και λίγο, να βάλω και κανέλα με μέλι.
1: Όχι, λέει, το μέλι, λέει, δεν είναι μόνο, λέει, για τις αρκούδες. Λέει, μπορείτε να μετατρέψετε, λέει, κάθε νύχτα σε μια κολώδη κατάσταση.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αν είναι κολώδη, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι πιο διαιτητικό, μπορείτε να βάλετε φρούτα παγωμένα.
0: Όχι, μάλλον φρούτα τώρα. Το μέλι, το μέλι.
1: Όπως ζουμερά, λέει, πεπόνια, εσπεριδοειδή.
0: Όχι,
2: δεν θέλει.
1: Γιατί, λέει, η διαφορά.
0: Κολώδες μέλι.
1: Κολώδες μέλι. Ωραία, συνεχίζω. Σαμπάνια, Μιχάλη, σαμπάνια.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η σαμπάνια ποτέ. Και όποτε πρέπει να πιω κάτι για να ευχηθώ, ούτε μισή σταγόνα δεν πάει κάτω.
1: Μιχάλη, μου δεν χρειάζεται να το πιεις, αρκεί να λουστείς.
0: Εκτός αν είναι αναλουστό.
1: Θα κάνεις μπάνιο με σαμπάνια.
0: Με έχουν λούσει.
2: Ναι, ναι.
0: Μου την πετάξανε στο κεφάλι. Θέλω να πω, με βρέξανε.
1: Α, ναι.
0: Το έχουν κάνει.
1: Πρέπει να αυτό, κάτι ανάλογο να κάνεις. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ της μόδας στην Ιαπωνία, θα κάνετε ρολό σούσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θα φτιάξετε τα δικά σας ρολάκια σούσι στο σώμα.
0: Α, αυτή είναι.
1: Ναι. Και μπορείτε να φτιάξετε, λέει.
0: Ναι, αλλά έχω έτοιμο σούσι.
1: Ντροπή. Όχι
0: δικό μου, του έργου εννοώ.

0: Moving to the sun, 8:44. Αυτό είναι έξυπνο. Υπάρχει ένα έξυπνο κρεβάτι που κυκλοφορεί. Έρχεται να δώσει λύση σε πάρα πολλά ζευγάρια, από ό,τι διαβάζω. Συγγνώμη, το κρεβάτι χωρίζει αυτόματα τα ζευγάρια κάθε φορά που οι ενσωματωμένοι αισθητήρες. Έχει αισθητήρες το κρεβάτι. Εντοπίζουν ότι ένας από τους δύο αρχίζει να ροχαλίζει. Το στρώμα χωρίζει απαλά σιγά σιγά σε δύο τμήματα και μετακινεί το σύντροφο που ροχαλίζει κάποια εκατοστά πιο πέρα, πιο μακριά, χωρίς να ξυπνήσει κανέναν από τους δύο. Το κρεβάτι επανασυνδέεται το πρωί πριν ξυπνήσουν, επιτρέποντας και στους δύο συντρόφους να νομίζουν ότι κοιμήθηκαν ευτυχισμένα στον άλλον.
1: Τι καλό κρεβάτι.
0: Μας βαξίζει ότι αν κάποιος κλάσει, γίνεται τον αναποδογυρίζει και τον πετάει. Στο λέω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Α, να μην το πάρεις.
1: Πολύ καλό κρεβάτι, μπράβο.
2: Γιατί.
0: Τι κάνετε, είναι ωραία ιδέα.
2: Πάρα πολύ.
0: Α, και αυτήν την εβδομάδα πλησιάζει. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη. Α, μεθαύριο, σε δύο μέρες. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος θα σας δώσουν άλλη μια φορά τέσσερα ολοκαίνουρια λάστιχα της Goodyear. Στείλε μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 8:30 το πρωί. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Όλα τα κορυφαία brands είναι εκεί. Goodyear, Continental, Michelin. Ακόμα μπορεί να τα αγοράσεις αυτά και σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και σε 8 άτομες δόσεις, ok? Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή κλείνουν 4 ολοκαίνια ελαστικά της Goodyear. Άλλη μια το Viber.
2: 6931-952-952.
0: Γράφεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο το

0: What, hold on, 2:08 και 49. Οι εργαζόμενοι σε δισεκατομμυριούχους μοιράζονται συχνά ιστορίες από την καθημερινότητά τους. Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων πραγμάτων που έχουν καταγράψει είναι.
1: Ναι.
0: Έπεσε το κινητό από ένα καλεσμένο στο γιοτ και ο ιδιοκτήτης του σκάφους είπε στον υπάλληλο βούτα να το βρει στο ασπάγαλο. Δεν ξέρω, το βρει. Τι άγαμε, δεν το θέλει. Μία νταντά είπε ότι δούλευε σε ένα σπίτι που είχε 3 παιδιά.
2: Ναι.
0: Το κάθε ένα έχει τη δική του νταντά. Άρα αυτή ήταν η supervisor νταντά. Ένα, για να προσέχει όλη
2: την ναι.
0: Ένα άλλο υπάλληλο είπε ότι το αφεντικό του ξόδεψε 40.000 ευρώ για να αλλάξει τις πέτρες γύρω από την πισίνα του, επειδή δεν του άρεσε που έδειχναν όπως έδειχναν όταν ήταν βρεγμένες. Που από βραχήκαν, άλλαξε τις πέτρες, 40.000 ευρώ. Ένα μάγειρα είπε ότι τον έστειλαν στην Ιταλία να φέρει μακαρονάδα στο ζευγάρι του σπιτιού, επειδή δεν του άρεσαν, δεν του άρεσε έτσι πως την έφτιαχνε αυτό. Του τράβα Ιταλία, φέρε και
1: σε
0: μπήκε στο Λίαρ Τζετ, ντάγκ,
2: πολύ ωραία.
0: Ένα εφοπλιστή αγόρασε 3 σπίτια στη σειρά επειδή δεν ήθελε να έχει γείτονε.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι μακρινό ξάδερφο. Τέλο. Ένα δισεκατομμυρίουχο πλήρωσε τα δωμάτια όλων όσων έμεναν σε ξενοδοχείο, ναι, που έμενε και αυτό, επειδή δεν του άρεσε η ιδέα και το πρωί του πήγε όλου σε κάτι καλύτερο. Σωστό.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως.
3: Ναι, ναι.
2: Η κόρη αλλού, ο γιος αλλού, η μάνα αλλού.
3: Και αυτός πρέπει να γίνει μια χαρά.
2: Μια χαρά. Ναι. Είναι αυτό που όταν οι άντρες ξέρουν μόνοι λένε τραγουδάνε το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
3: Α, ναι, ναι.
2: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? «Θα ζήσω ελεύθερο».
3: Ντροπή.
2: Ρωτάω, ρε.
4: Μια ντροπή.
2: Ναι, μισό.
4: Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τι τραγουδάνε, λέω.
4: Δεν είπα κάτι, και εγώ δεν λέω κάτι.
2: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
4: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό.
2: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου, να τελειώνουμε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο Θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
18: City Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
23: Χθες έκατσα να δω Premier
24: City United.
23: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
24: Με δουλεύεις?
23: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
24: Δεν είδα κάτι στα social.
23: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
24: Πόσταρες κάτι?
23: Εννοείται πόσταρα. Social.
25: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Pay close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
0: Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία λόγω της κακοκαιρίας. Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά ως τις 3 το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο από λαύριο. Στον Άργο Σαρονικό δεν ξεκινούν τα ταχύπλοα. Ακυρώσεις δρομολογίων από Ραφίνα. Ήρθε η ώρα να ανακοινωθούν τα οριστικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πυρακάκης ανακοίνωσε χτες γενναία αύξηση κατά 30% στο επίδομα. Από το παράθυρο φεύγει η Kimberly Guilfoyle. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας αποστάσεις. Ουδέν σχόλιο από την Αθήνα. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη Ελλάς με 15,9. Τρίτο το Πασόκ με 12,3. Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση της εμβληματικής σειράς Baywatch. Το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά βελτίωσαν το απόγευμα και θερμοκρασία ως 19 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: το Vodafone Sigiu, να σε ενημερώσω. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος του κάθε φοιτητή και της φοιτητρίας. Γι' αυτό και προσφέρουμε αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητή ζωή στο full. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr. Πώς είναι η Αττική Οδός τώρα?
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 με 35 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού επίσης 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής επίσης μέχρι την Κηφισίας.
0: Alright, thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο Ψυχικό. Επίσης, κίνηση έχει η λεωφόρος Αθηνών αμέσως μετά το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Η Θηβών στο ρεύμα από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Και τέλος, η Σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάους Χατζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οριακά υψηλότερα χθες το συν 16% η αγορά, 2.598,72 μονάδες. Διστακτικά, μεν και αυτό φάνηκε και στο τζίρο, στα 270 εκατομμύρια, χαμηλός σε σχέση με τα φετινά δεδομένα. Οριακά χαμηλότερα η Wall, μείον 0,35, μείον 0,02 και μείον 0,15 οι τρεις δείκτες, στο μείον 0,07 η Γερμανία. Καλύτερα το Τόκιο και το Χόγκ το πρωί, στο συν 0,63 και συν 0,72, 1,12 ευρώ δολάριο, 106,4 το πετρέλαιο. Και δεν λέει να σταματήσει αυτό το πράγμα. 4.182 δολάρια ο χρυσός.
4: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Upside down, boy, you tell me. Ελάτε, έχω κάτι εδώ μπροστά μου που το διάβασα και δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Και είμαι σίγουρος δεν το ξέρει κανείς. Δεν ξέρω. Ένα στο ένα εκατομμύριο το ξέρει. Από πού προέρχεται η λέξη βασανίζω? Ξέρει κανείς?
1: Όχι, από πού.
0: Σήμερα η λέξη σημαίνει ταλαιπωρώ κάποιον σωματικά ή ψυχικά, όπως όμως στην αρχαία Ελλάδα η βάσανος ήταν ένα σκληρό μαύρο πέτρωμα. Οι χρυσοχώοι έτριβαν το χρυσό πάνω σε αυτή την πέτρα, στη βάσανο.
1: Ναι.
0: Από το χρώμα του σημαδιού που άφηνε το μέταλλο, μπορούσαν να καταλάβουν αν ο χρυσός ήταν γνήσιος ή νοθευμένος.
1: Δεν
0: υπήρχαν οι καραγκιόζητες και τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν το νόμισμα άφηνε μια καθαρή γραμμή, σήμαινε ότι ο χρυσός ήταν 100% γνήσιος. Αν η γραμμή αλλοιωνόταν, μόλις είχαν ξεσκεπάσει τον παραχαράκτη. Με τα χρόνια η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται για την ανάκριση μαρτύρων ή εχμαλώτων για να λάμψει αλήθεια.
2: Κοίτα
1: να δεις.
0: Επειδή εκείνες τις εποχές η ανάκριση γινόταν συχνά με τη χρήση σωματικής βίας, το βασανίζω συνδέθηκε άρρηκτα με τα σωματικά μαρτύρια.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα η λέξη έχει αποκλειστικά τη σημασία της πρόκλησης σωματικού ή ψυχικού πόνου, της ταλαιπωρίας και του παιδέματος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μάθαμε τι θα πει βασανίζω για πού προέρχεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ξέρεις εσύ.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα ήταν αυτό.

0: Άρια, 9 και 12 παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σουβλάκι ή χωριάκι, ποιο πιστεύετε έχει τις περισσότερες θερμίδες?
0: Το σουβλάκι μπορεί λόγω λαβιού και τέτοια, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, κάτι που έγινε έρευνα γύρω και από αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το πιάσαμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Η Leslie Barry το έκανε αυτό.
0: Ποια είναι η Leslie Barry που ξέρει από σουβλάκι, Leslie Barry?
1: Το ξέρει και το έγραψε και στο site το health.com τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε μία ανάλυση για το σουβλάκι και λέει έχει περίπου 760 θερμίδες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τότε, ανάλογα τι σουβλάκι εννοεί. Εννοεί με πίτα, με αυτό, γιατί
1: ναι,
0: το σκέτο με κοτόπουλο. Δεν είναι τώρα. Ένα καλαμάκι δεν είναι.
1: Όχι, το έχει πάρει το αυτό. Με το κρέας, με το γύρο. Με το γύρο, ναι. Με την πίτα και το τζατζικάκι. Αυτό όλο έχει 760 θερμίδες. Τέλος.
0: Βάλουμε και κρεμμύδι μέσα.
1: Και κρεμμυδάκι έχει μέσα.
0: Έχει
1: κρεμμυδάκι.
2: Είναι από όλα.
0: Πατάτες, τηγανιτές
1: έχει. Είναι από όλα.
0: Πεινάω.
1: Ναι. Η χωριάτικη τώρα έχει 460 θερμίδες. Πρόσεξε όμως να δεις. Είναι η ελίτσες της, είναι το ελαιόλαδό της, είναι η φετούλα της, είναι τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Οπότε λένε όλοι είναι πιο υγιεινή και πιο με λίγες θερμίδες η χωριάτικη.
0: Αφού οι θερμίδες είναι πιο λίγες από ό,τι κατά. Μάλλον είναι πιο λίγες.
1: Είναι πιο λίγες.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Τι γίνεται όμως και αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό?
0: Τι?
1: Αν λέει.
0: Πίνεις και μπύρα.
1: Όχι. Λέει δεν θα τη φας έτσι, λέει, τη χωριάτικη. Θα κάνεις και παπαρίτσα λίγο.
2: Οπότε.
0: Θα βουτάω ψωμιά.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε αν καταναλώσετε, λέει, 2 με 3 φέτες ψωμάκι.
0: Όχι, είναι πολλές, ρε.
1: Πόσες θα φας?
0: Το λαδάκι. 3 φέτες ψωμί για να. Το λαδάκι που βάζουν στις ταβέρνες. Ψάχνεις να το βρεις.
1: Τι?
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Όχι, θα βάλεις, λαδάκι.
2: Θα ζητήσεις
1: κι
2: άλλο λαδάκι.
1: Ναι.
0: Θα
2: ζητήσεις. Είναι δωρεάν ζητά.
1: Καλύτερα να φας σουβλάκι.
0: Ναι, αλλά έτσι η σαλάτα θα είναι σαν σούπα.
1: Ναι.
0: Τόσο λάδι μέσα.
2: Αυτό είναι.
1: Άρα δεν είναι αθώα η χωριάτικη.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, ανάλογα.
1: Θα φας σουβλάκι.
2: Φάει σουβλάκι, φάει δύο φορά.
0: Παιδιά, θυμήθηκα αυτό με το ψωμί και το λάδι. Έχω βρεθεί πριν 3-4-5, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά είναι. Ελβετία. Και το βράδυ μας και πάμε σε ένα μπαρ πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ρε στον μπαρ, αλλά και κάθομαι στην μπάρα.
2: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι, κάτι να τσιμπήσω, κάτι που ήρθαν, κάτι μικρά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω δίπλα που είχε ένα μπουκάλι, είχε μπουκαλάκι με λάδι.
1: Ναι.
0: Ζητάω ψωμί και αλάτι.
2: Α, το καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πρέπει να φάγα 1 κιλό ψωμί. Να με κοιτάει ο μπάρμαν και να μου λέει: What the fuck. Αυτό που σου λέω εγώ.
2: Έτσι το τρώμε.
0: Του έβαλα και δοκίμασε κιόλα και άρχισα να το τρώει.
2: Και αυτό.
0: Τρώγαμε ψωμί, αλάτι και λάδι.
1: Αυτό είναι.
0: Τι άλλο στην Ελβετία.
1: Μα.

0: Ωραία, 9 και 18.
1: Γεια, κάνε κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Που θα πει, βγαίνετε στον αέρα μαζί μου και διαλέγετε εσείς τι θέλετε να παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία, ό,τι θέλετε. 2-10-61-46-9-9-7. Το δώρο υπάρχει εδώ, είναι μια δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Ειδικά για τα κορίτσια, αν ψάχνετε για ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στυλ, υπάρχει το Walking Closet στο Περιστέρι. Θα το βρείτε Θιβών, στη λεωφόρο Θιβών 167. Μπορείτε να μπείτε και στο walkingclosetfashion.gr. Walkingclosetfashion.gr. Okay. Λοιπόν, για να δω ποιος.
2: Έπεσε
0: η γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Αλό, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη?
3: Μια χαρά, εσείς?
0: Άμα κερδίσεις το ρεπιταγή 80 ευρώ από το Walking Closet, είναι γυναικεία. Έχεις κάπου να τη δώσεις?
3: Εννοείται, ναι.
0: Πώς τη λένε?
3: Κωνσταντίνα.
0: Α,
2: ωραία.
0: Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία.
3: Αθλητικά.
0: Οκ. Σε ποια ομάδα του NBA αγωνίζεται τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο? Sorry. Bye. Τι είσαι, πάρω κι άλλους.
4: Να κάνουμε κι άλλοι.
0: Άρα, άλλο ένα. One more. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
5: Η Όλγα.
0: Εσείς θέλετε ορθογραφία, είμαι σίγουρος.
5: Ναι, ορθογραφία θέλω.
0: Το κινητό κατεβάστε το, βάλτε το σταυτί. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Τι έγινε, ρε? Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμούλα.
0: Μάτι. Τι έγινε τώρα, μισό λεπτό. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Σοφία.
0: Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
6: Ορθογραφία.
0: Εντάξει. Είστε έτοιμοι?
6: Έτοιμοι.
0: Πώς, θα μου ξεκινήσει αμέσως. Πώς γράφεται η λέξη μεταρρύθμιση? Πάμε. Μη.
6: Μη. Έψιλον. Τα. Φάλφα. Ρο. Ύψιλον. Ρο. Ρο. Ύψιλον. Ήτα. Μη. Ιώτα. Σίγμα. Ήτα.
0: Σωστό. Το διόρθωσες. Σου ξέφυγε το νερό, αλλά το έφερες. Δωρεπιταγή, δεν πειράζει, 80 ευρώ από το Walking Closet και το Breakfast. Oh, wow. Rick Wonder, make your move.

0: Eric Wonder, Make Your Move, 9.25 breakfast. Για ελάτε. Ο Πίνακας στο θέατρο ψήρει μια αιχμηρή σύγχρονη κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος. Προπόληση εισιτηρίων στο mod.com. Λοιπόν, για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλετε? Τηλεφωνήστε, μάλλον στείλτε μου μήνυμα τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Λοιπόν, θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στο θέατρο Ψηρή, Σαχτούρη 4 στο Ψηρή. Ο Πίνακας για αιχμηρή και σύγχρονη κωμωδία, οκ. Okay. Οι 5 διπλές προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη με το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. Τι γίνεται, κλαμπάκι ανοίξαμε. Come on!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι που προηγούμενος 50 ετών ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, ναι, μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Μια αγορά και στον παπά. Παπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
19: Hi, my name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Training Season, 9:36 τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός, η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας χαρίσει όμορφες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να παραλείψετε και τις υποχρεώσεις σας. 9. Ταύρος, το κλίμα βελτιώνεται και σας αποσυμπιέζει από τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Δίδυμη, πολύ καλές προϋποθέσεις διαμορφώνονται στα αισθηματικά σας, αλλά να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας. 8. Καρκίνος, η εργασία σας αρχίζει να σας προσφέρει κάποιες καλύτερες ευκαιρίες. 10. Λέων, κάποιο άτομο θα σας προσφέρει υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αλλά κάποιες καταστάσεις δεν είναι κατάλληλες. 8. Παρθένος, ξεπεράστε κάποιες υποχρεώσεις με γρήγορο τρόπο και εστιάστε το ενδιαφέρον σας στην αισθηματική σας ζωή. 9. Ζυγός, προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη βοήθεια που κάποιο άτομο έχει διάθεση να σας προσφέρει. 9. Σκορπιός, αρχίστε να τρέχετε με πιο γρήγορους ρυθμούς τα επαγγελματικά σας σχέδια που σύντομα θα σας χαρίσουν επιτυχίες. 10. Τοξότης, αναζητήστε τρόπους για να εξασφαλίσετε κάποια οικονομική βοήθεια στο άμεσο μέλλον. 8. Εγώκερος, μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις. 7. Υδροχός, μια αποκαλυπτική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε μια σχέση σας. 8. Και τέλος, Ιχθύες, κάποιο δύσκολο οικονομικό σας θέμα θα βρει τη λύση του αν χαμηλώσετε τους τόνους. 9.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: Sorry, Πάπη. Sorry, δεν πρέπει να φύγουμε.
1: Έχει δίκιο, Μιχάλη.
0: Τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε. Να φύγει το βίντεο.
2: Ναι.
0: Μοχάμεντε εσύ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
0: 95,2 άνθρωποι στην Τζέιμα. Μιχάλη Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου.
2: Ναι.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα, λέει, να του πάρει τον τηλέφωνο με το σύζυγό μου, τον Μοχάμεντ, να του πει ότι τον αγαπάμε πολύ εγώ και τα δυο μα παιδιά.
2: Ευχαριστώ.
0: Και υπογράφει η γυναίκα του, δεν λέει το όνομα. Πώς τη λένε.
2: Γυναίκα μου, Ντοράλντα.
0: Από πού είσαι, Μοχάμεντ, εδώ, από πού ήρθε.
2: Από την Ισία.
0: Α, στην Ισία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι εδώ, είσαι χρόνια.
2: 10 χρόνια.
0: Α, πες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οκ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Επίσης.
0: Καλημέρα. Τηλεφωνούμε σε φανατικό μας ακροατή.
1: Α, πολύ ωραία.
0: 9 ετών. Αλέξανδρε.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου.
3: Καλά είμαι.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα.
3: Ναι.
0: 95,2 άνθρωπος DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, λέει ο φανατικός ακροατής σας, ο υπέροχος Αλέξανδρος. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και τον αγαπάμε, βεβαίως. Λέει η Εύη. Όλα καλά.
3: Ναι.
0: Μας ακούσε εμάς το, ακούς το Radio DJ.
3: Ναι.
0: Ναι, Okay. Εντάξει. Φεύγεις για σχολείο σε λίγο.
3: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, Αλεξάνδρε μου, χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα. Okay.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Νίκο μου, καλημέρα. Τι κάνεις.
4: Καλημέρα, ποιος είναι.
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Υπάρχει ειδικός λόγος. Κλείνεις 20 χρόνια, λέει, με την Εύη, σωστό.
4: Έτσι, σωστά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, λέει, σήμερα οι γονείς μου, ο Νίκος και η Εύη, κλείνουν 20 χρόνια γάμου και θα ήθελα να τους κάνω μια έκπληξη. Θα μπορούσα να τους πάρετε τηλέφωνο κτλ. Μαμά, μπαμπά, χρόνια σας πολλά για τα 20 χρόνια γάμου. Σας εύχομαι να είστε πάντα αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε δίπλα ο ένας τον άλλον πάντα.
4: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια.
0: Για περίμενε. Κάτσε, περίμενε να δούμε αν είμαστε μαζί. Εύη.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις, Εύη.
3: Καλά είμαι.
0: Μια χαρά. Πού είναι ο Νίκος.
3: Φαντάζομαι στον δρόμο και τη δουλειά.
0: Ωραία. Έλα, για μιλήστε, για ευχηθείτε τον ένα στον άλλον να ακούγεστε.
4: Χρόνια μας πολλά.
3: Χρόνια μας πολλά. Να μας καλά.
5: Καλά, κλάψουμε.
3: Καλά, 20.
0: Α, έβαλε όριο η άλλη, αλλά 20.
5: Α, μωρή, μπράβο.
0: Δεν μας βάζεις και μια τιμή για το πετρέλαιο. Λέω. Σας εύχομαι, λέει ο γιος ο Κωνσταντίνος, εύχομαι να είστε πάντα, λέει, αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να τα κατοστήσετε ο γιος σας ο Κωνσταντίνος.
3: Τέλεια.
5: Τη συγκίνηση.
0: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για κοίτα τι έκανα scroll.
1: Ναι.
0: Και κοίταγα, κοίταξε στο Instagram τι μου έχει βγει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα.
1: Α, είναι λιγνό.
0: Ποιο είναι.
1: Ο Αργυρός.
0: Και.
1: Γκράμι, λέει.
0: Ναι, αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός, λέει, καμπάνι θερπά, consideration, πάει για Γκράμι σαν best global music performance.
1: Έλα, μπράβο.
0: Είναι, θα είναι υποψήφιος.
1: Μπράβο το.
0: Αχ, μακάρι, βέβαια, έφυγε η Γκυλφόλτα. Ρε Κωνσταντίνε, δεν το προλάβαμε κάποτε. Αυτό γίνεται μεταξύ των γυναικών. Υπάρχουν ατάκες που μυρίζουν ζήλια από μακριά, αλλά είναι ατάκες μεταξύ γυναικών. Τι λες κάτι, σιγά το πράγμα.
5: Ναι, έλα μου.
0: Καλά, εντάξει, έτυχε. Είχες και τις κατάλληλες γνωριμίες, μάλλον.
5: Ναι, ναι.
0: Σιγά την επιτυχία. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό αν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο έχεις και εσύ.
5: Α, μάλιστα. Τι καλός άνθρωπος.
0: Ωραίο είναι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι.
5: Άρα δεν σε αρέσει.
0: Αυτά μεταξύ σας γίνονται έτσι. Μπράβο σου, αν και περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Έχει ζήλια. Μέσα. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια τα κατάφερες.
5: Τέλεια, αυτό κι αν είναι.
0: Το άλλο, μπράβο που πήρες καινούριο αυτοκίνητο. Βέβαια και οι πολλοί και οι ζυγμές του κοστίζουν. Αλλά αυτούς αρέσει, θα αρέσει.
5: Δεν είναι.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας, δεν έγινε και τίποτα.
1: Ήξω,
0: πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Σε αδυνατίζει κιόλας, κρύβει και τις ατέλειες. Μια χαρά. Εσείς τα λέτε αυτά. Μεταξύ ανδρών δεν υπάρχουν αυτά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Παιχνιδιάρικο.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Θα σου πω κορυφαία αισθησιακά σνακ που θα ανεβάσουν την άτακτη διάθεση. Αλλά δεν θα τα φάτε.
0: Φαγητό.
1: Ναι, δεν θα το φάτε.
0: Αλλά τι.
1: Θα παίξετε με αυτό κατά τη διάρκεια.
0: Α, πάρω τσίπς και να μην τα τρώω.
1: Θα σου πω. Θα πάρετε, ας πούμε, τη σοκολάτα που είναι το πιο απλό. Ξεκινάμε με τα απλά πάντα.
0: Μάστε.
1: Θα αντιλιώσετε. Μπεν Μαρί. Και θα την αλείψετε πάνω στο κορμάκι.
0: Ποιανού.
1: Του τη συντρόφου.
0: Ρε εσύ.
1: Τι.
0: Έλα τώρα, θα τη φάμε.
1: Όχι, όχι.
5: Θέλει να τη φάει την Περμαρή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε παιχνίδι. Έχει κι άλλα.
0: Άι Μαρή.
5: Μαρή θέλει να τη φάει.
0: Άι Μαρή.
1: Συνεχίζω. Σαν τη γη που είναι, λέει, το MVP των φαγητών.
0: Μάστε.
1: Είναι ελαφριά, ευάρη και διασκεδαστική.
0: Ξέρω που πρέπει να μπει.
1: Ναι, ξέρω. Θα τη βάλω. Λέει, μπορείτε να έχετε και μια δημιουργικότητα να φτιάξετε ένα μπικίνι με σαν τη γη.
0: Αν τη μέσα και πάνω αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Τσακ, τσακ. Όλοι καταλάβανε. Left right.
1: Λοιπόν, λοιπόν. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ της μόδας στην Ιαπωνία, θα κάνετε ρολό σούσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θα φτιάξετε τα δικά σας ρολάκια σούσι στο σώμα.
0: Α, αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μπορείτε να φτιάξετε, λέει.
0: Ναι, αλλά έχω έτοιμο σούσι.
1: Ντροπή. Εντάξει.
0: Όχι δικό μου, του έργου εννοώ. Αυτό είναι έξυπνο. Υπάρχει ένα έξυπνο κρεβάτι που κυκλοφορεί. Έρχεται να δώσει λύση σε πάρα πολλά ζευγάρια, από ό,τι διαβάζω. Το κρεβάτι χωρίζει αυτόματα τα ζευγάρια κάθε φορά που οι ενσωματισμένοι αισθητήρες. Έχει αισθητήρες το κρεβάτι. Εντοπίζουν ότι ένας από τους δύο αρχίζει να ροχαλίζει. Το στρώμα χωρίζει απαλά σιγά σιγά σε δύο τμήματα και μετακινεί το σύντροφο που ροχαλίζει κάποια εκατοστά πιο πέρα, πιο μακριά, χωρίς να ξυπνήσει κανέναν από τους δύο. Το κρεβάτι επανασυνδέεται το πρωί πριν ξυπνήσουν, επιτρέποντας και στους δύο συντρόφους να νομίζουν ότι κοιμήθηκαν ευτυχισμένα στον άλλον.
5: Τι καλό κρεβάτι.
1: Θα
0: σας ότι αν κάποιο κλάσει, γίνεται τον αναποδογυρίζει και τον πετάει. Στο λέω αυτό.
5: Εντάξει.
0: Άρα μην το πάρεις.
5: Πολύ καλό κρεβάτι, μπράβο.
0: Οι εργαζόμενοι σε δισεκατομμυριούχους μοιράζονται συχνά ιστορίες από την καθημερινότητά τους. Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων πραγμάτων που έχουν καταγράψει είναι.
5: Ναι.
0: Έπεσε το κινητό από ένα καλεσμένο στο γιότ και ο ιδιοκτήτης του σκάφους είπε στον υπάλληλο βούτα να το βρει στο ασπάγαλο. Δεν ξέρω, το βρει. Τι αγαπητέ, δεν το θέλει. Μία νταντά είπε ότι δούλευε σε ένα σπίτι που είχε τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Το κάθε ένα έχει τη δική του νταντά. Άρα αυτή ήταν η supervisor νταντά. Ναι, για να προσέχει όλη
1: σα. Ναι.
0: Ένας άλλος υπάλληλος είπε ότι το αφεντικό του ξόδεψε 40.000 ευρώ για να αλλάξει τις πέτρες γύρω από την πισίνα του, επειδή δεν του άρεσε που έδειχναν όπως έδειχναν όταν ήταν βρεγμένες. Που από βραχήκαν, άλλαξε τις πέτρες, 40.000. Ένας μάγειρας είπε ότι τον έστειλαν στην Ιταλία να φέρει μακαρονάδα στο ζευγάρι του σπιτιού, επειδή δεν του άρεσαν, δεν του άρεσε έτσι πως την έφτιαχνε αυτός. Δεν τράβα Ιταλία, φέρε και
5: σε.
0: Μπήκε στο Lear Jet, ντάγκ, δεν τα έφερε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένας εφοπλιστής αγόρασε τρία σπίτια στη σειρά επειδή δεν ήθελε να έχει γείτονες. Αυτό είναι. Αυτός πρέπει να είναι μακρινός ξάδερφος. Τέλος, ένας δισεκατομμυριούχος πλήρωσε τα δωμάτια όλων όσων έμεναν σε ξενοδοχείο, που έμενε και αυτός, επειδή δεν του άρεσε η θέα και το πρωί τους πήγε όλους σε κάτι καλύτερο. Σωστός. Από πού προέρχεται η λέξη βασανίζω? Ξέρει κανείς?
1: Όχι, από πού.
0: Σήμερα η λέξη σημαίνει ταλαιπωρώ κάποιον σωματικά ή ψυχικά. Όμως στην αρχαία Ελλάδα η βάσανος ήταν ένα σκληρό μαύρο πέτρωμα. Οι χρυσοχώοι έτριβαν το χρυσό πάνω σε αυτή την πέτρα στη βάσανο. Από το χρώμα του σημαδιού που άφηνε το μέταλλο μπορούσαν να καταλάβουν αν ο χρυσός ήταν γνήσιος ή νοθευμένος. Υπήρχαν οι καραγκιόζητες και τότε. Αν το νόμισμα άφηνε μια καθαρή γραμμή, σήμαινε ότι ο χρυσός ήταν 100% γνήσιος. Αν η γραμμή αλλοιωνόταν, μόλις είχαν ξεσκεπάσει τον παραχαράκτη. Με τα χρόνια η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται για την ανάκριση μαρτύρων ή εχμαλώτων για να λάμψει η αλήθεια. Επειδή εκείνες τις εποχές η ανάκριση γινόταν συχνά με τη χρήση σωματικής βίας, το βασανίζω συνδέθηκε άρρηκτα με τα σωματικά μαρτύρια.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα η λέξη έχει αποκλειστικά τη σημασία της πρόκλησης σωματικού ή ψυχικού πόνου, της ταλαιπωρίας και του παιδέματος. Άρα λοιπόν, μάθαμε τι θα πει βασανίζω και από πού προέρχεται. Εγώ δεν το ήξερα εσύ. Εγώ το μόνο που ήξερα ήταν αυτό.
6: Γάμω τα βασανά.
0: Αλεξάνδρε.
7: Μιχάλη, αποκλείεται. Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
7: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Πας να δεις David Guetta, The Monolith Show.
7: Πω, ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, είσαι της ηλεκτρονικής, έτσι δεν είναι?
7: Είμαι φουλ της ηλεκτρονικής, του Moroland, τη Vento, όλα αυτά που θέλω πάρα πολύ.
0: Έλα, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, στο Ηράκλειο, δεν είσαι?
7: Ναι, στο Ηράκλειο.
0: Ωραία. άκου μια ιδέα που έχω, που αν μου πεις όχι, όχι, δεν είναι, δεν σε παρεξηγεί κανείς. Μήπως έχουμε βγάλει τρεις νικητές και λέω, θα πάω στον πρώτο, αν τον βρω, καλώς. Αν όχι, θα πάω στον δεύτερο. Σε βρήκαμε με τη μία. Μπράβο, Αλέξανδρος.
7: Ναι.
0: Θέλεις εσύ να τηλεφωνήσεις στον δεύτερο να τον πάρεις μαζί σου, 28 ετών, τον Πειραιά.
6: Μιχάλη.
0: Αν θέλεις.
6: Έχω εγώ κάποιους στο μυαλό μου.
0: Άμα έχεις κάποιον. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Φεύγεις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφεις Κυριακή 25 Οκτωβρίου και βλέπεις το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, βλέπεις τον David Guetta The Monolith Show. Οκ. Okay?
6: Τέλεια, τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή.
5: Γεια, κάνε κουμάντο.
0: Αλλό, ναι.
8: Μερά.
0: Ποιος?
8: Δημήτρης.
0: Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία.
8: Αθλητικά.
0: Αθλητικά. Οκ. Okay. Σε ποια ομάδα του NBA αγωνίζεται τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο?
8: Bucks.
0: Sorry. Bye bye. Τι είσαι, πάρω κι άλλους. Άρα, άλλο ένα. Άλλο ένα. One more.
9: Καλημέρα.
0: Ποιος?
9: Σοφία.
0: Σοφία. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
9: Όχι, ορθογραφία.
0: Εντάξει. Πώς γράφτε η λέξη μεταρρύθμιση? Πάμε. Μη.
9: Μη. Έψιλον. Τα. Φάλφα. Ρο. Ήψιλον. Ρο. Ρο. Ήψιλον. Ήτα. Μη. Ιώτα. Σίγμα. Ήτα.
0: Σωστό. Το διόρθωσες. Σου ξέφυγε το νερό, αλλά το έφερες.
10: Η κότα. Ή το αυτό.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
11: Γιάννης.
0: Τι Γιάννη, Γιάννη, πού είσαι? Στο αυτοκίνητο είσαι, από ό,τι ακούω.
11: Στο αυτοκίνητο. Στα μέρη σου επάνω.
0: Πού, τα λες στα βόρεια?
11: Στη Ρόδο.
0: Πού?
1: Στη Ρόδο. Πάλι.
0: Α, τρίτο στενό αριστερά.
11: Δεν το ξέρω.
0: Κάνε μου κάτι, η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
11: Η κότα.
0: Μάλιστα.
5: Ω, καλό,
0: κάτσε, κάτσε στη Ρόδο, μην κουνιέσαι. Ό, κάνε δεξιά.
11: Δύο. Έχω κάνει.
0: Okay, okay. Τι δουλειά θέλεις πάνω εκεί?
11: Σχολικό.
5: Α, σχολικό.
0: Τι, οδηγείς σχολικό?
11: Οδηγώ, ναι.
0: Τα παιδιά είναι μέσα?
11: Ακόμα δεν έχουμε μαζέψει το πρώτο.
5: Α, δεν έχει μαζέψει ακόμα.
0: Ναι. Τι ώρα θα φτάσουν τα παιδιά σχολείο?
11: Τα πρώτα τα πήγαμε μέσα.
0: Α, ωραία, πρώτη παρτίδα πήγαμε. Παρκάρανε.
11: Πάμε στο δεύτερο δρομολόγιο.
0: Okay. Η κότα ή τα αυγό?
11: Το αυγό.
0: Σωστός!
5: Σωστός! Μπράβο! Καλό!
0: Πώς είστε, σοβαρό το παιδί.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Οδηγάει και έχει κόσμο μέσα.
5: Ναι, ναι, ναι. Θα κάτσει δεξιά.
0: Η κότα ή τα αυγό?
11: Η κότα.
0: Μην τσαντιστείς, έχεις τα παιδιά μέσα.
11: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
12: Δήμητρα.
0: Πού είσαι, Δήμητρα? Εσύ ακούσε ένταση είσαι μέσα. Πού είσαι?
12: Είμαι στο άγχος. Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Η κότα ή τα αυγό, έτσι για να σου φύγει το άγχος?
12: Τα αυγό.
0: Α, μπράβο.
5: Κούτε ήταν, παιδιά.
0: Έχασε, τι να κάνω.
1: Μπερδευτήκαμε κι εμείς.
0: Παρακαλώ.
5: Άλλα τρία μήνανε.
11: Καλημέρα.
0: Ποιος?
11: Αντώνης.
0: Αντώνης. Και γιατί σε ακούω λίγο φοβισμένο, Αντώνη.
11: Είμαι στο σπίτι, κοιμάται η γυναικάρα μου.
1: Ναι.
0: Και κοιμάται ακόμα, τη διέλυσες, φαντάζομαι.
11: Κοιμάται γιατί ήταν βράδυ, νύχτα, νοσηλεύτρια είναι.
0: Αμάν, καημένη. Εντάξει. Ωραία, για πες με λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
11: Ας πούμε το αυγό.
0: Ωραία, να το πούμε. Να το αυγό.
5: Πολύ καλό, παιδιά. Εννέα.
0: Α, πλησιάσαμε. Αδερφέ, η κότα ή τα αυγό?
11: Η κότα.
5: Παναγία μου!
0: Μη χάσει, ρε. Γιατί χθες κάποιος έχασε έτσι πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, στην ένατη.
0: Συγκεντρώσου. Η κότα ή τα αυγό? Μην πας να πας ξυπνήσεις τη γυναίκα σου πει.
11: Για μισό λεπτό να ρωτήσω.
0: Μπράβο,
5: για ρωτήσω.
0: Πήγαινε.
11: Λοιπόν, ας πούμε η κότα.
0: Να πεις η κότα.
5: Ναι!
0: Έχεις κερδίσει 200 ευρώ μετρητά από το η κότα ή τα αυγό. Μείνε στη γραμμή.
13: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
5: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, με ανεπάντηχες επιτυχίες, ασταμάτητους διαγωνισμούς. Τι είπα? Και ατελείωτο γέλιο από τις 7 έως τις 10. Και αυτό είναι δέσμευση. Με κοίταξες κάπως, γιατί, τι είπα?
0: Γιατί είχε χαλάσει το Q από το οποίο τα διάβαζε.
5: Α, εντάξει, οκ.
0: Πετέρα από εκεί κάτω. Έχεις με τη χαρτούρα εδώ.
14: That was wonderful.
15: Bravo.
14: That.
15: Oh, it was great.
14: Well, it was pretty good.
15: Well, it wasn't bad.
14: Well, there were parts of it that weren't very good,
15: though. It could have been a lot better.
14: I didn't really like it.
15: It was pretty terrible.
14: It was bad.
15: It was awful.
14: It was terrible.
15: Get him away.
14: Hey, boo!
16: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
17: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
18: Euphoria!
17: The Pit! Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
19: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
18: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
21: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
20: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
21: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
20: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
22: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
20: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwith.
23: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
24: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
25: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
27: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
28: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
27: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία λόγω της κακοκαιρίας. Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά. Κανένα δρομολόγιο από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν ξεκινούν τα ταχύπλοα. Ακυρώσεις δρομολογίων από Ραφίνα. Ώρα να ανακοινωθούν τα οριστικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πυρακάκης ανακοίνωσε χτες γενναία αύξηση κατά 30% στο επίδομα. Με παράλληλη επιδότηση στην Αντλία. Από το παράθυρο φεύγει η Kimberly Guilfoyle. Η Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας αποστάσεις. Ουδέν σχόλιον από την Αθήνα. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη η Ελλάς με 15,9, τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα. Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση της εμβληματικής σειράς Baywatch. Το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
27: Αθήνα. Ο καιρός.
29: Συννεφιές με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά και βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασίως 19 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου. DJ
27: είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στη γειτονιά σας, αν είστε από το κέντρο και προς τα νότια. Πάντως εδώ στα βόρεια έχει φοβερή καταιγίδα ακόμα και τώρα, τουλάχιστον για το τελευταίο μισάωρο. Πολύ καλημέρα σας. Το φθινόπωρο είναι για τα καλά εδώ. Ντυθείτε ζεστά και βάλτε οτιδήποτε μπορείτε για να προφυλακτείτε από τη βροχή. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στον 95,2 Athens DJ. Όποιος ζητήσει τηλεργασία σήμερα, αντιλάβει παρακαλώ. Και επίσης δεν παραγγέλνουμε delivery μέχρι να σταματήσει η καταιγίδα, εντάξει. Χρόνια πολλά στον Άσερ που κλείνει τα 48 και στο σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν που γίνεται 87 του θηρίου. Μπράβο! Στους δρόμους ένας μικρός χαμός, ποτηλιάρισμα στον Κηφισό που έχει γεμίσει και νερό από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια ως Κτέλ. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δύσκολα και σε Μεσογείο Κηφισίας και γύρω από το κέντρο. Υπομονή. Δεν βιαζόμαστε, δεν κορνάρουμε, δεν φρενάρουμε απότομα. Πάμε για επιτυχίες Ed Sheeran, Daniel Merriweather, Bad Bunny για το ξεκίνημα σήμερα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Εδώ στο 95,2 Athens DJ και επειδή σε Λονδίνο είμαστε σήμερα με αυτόν τον καιρό, να σας μιλήσω για μια νέα μελέτη του University College London σε 3.556 ενήλικες που εξέτασε, λέει, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως διάβασμα, μουσική, χειροτεχνία, συναυλίες και επισκέψεις σε μουσεία και σε θέατρα. Θα πω εγώ, γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις σε λίγο. Λοιπόν, η συχνότερη ενασχόληση με τις τέχνες συνδέθηκε με δείκτες βραδύτερης βιολογικής γύρανσης. Οπότε, να ξέρετε, όλα αυτά που μας χαλαρώνουν και μας κάνουν να περνάμε καλά, όπως αυτές οι δραστηριότητες, μας γυρνάνε και πιο αργά, μας βοηθάνε να μείνουμε νεότεροι. Τέλος πάντων, πάμε θέατρο, όλα λάθος, τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αθηνά, από, μετά από αμέτρητες sold out παραστάσεις, ο Χάρης Ασημακόπουλος, ο Γιάννης Βασιλότος και η Μαρίλια Μητρούση ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή με το υπόλοιπο cast. Προπόληση εισιτηρίων mo.com, εσείς μπορείτε να δείτε αυτή την παράσταση αύριο 5η στις 9 το βράδυ, αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Η Αντέλ τώρα με τη μελωδική της φωνή νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τραγουδιστή στη σημερινή μέρα, έτσι με τη βροχή και τη συννεφιά. Θέλεις κάτι έτσι τόσο γλυκό? Someone like you.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Λοιπόν, θα τραγουδήσω έρμου να τραγουδήσω.

0: Σάντερ.
1: Τραγούδα, ρε.
2: Έλεος, ρε, παιδιά.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
3: Το Βαούτε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: 95,2 Athens DJ.
17: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ.

VVX και Faithless New Religion και Religiously. Δεν παραλείπω ποτέ το πρωινό και το βραδινό μου skincare. Θέλω καθαρό πρόσωπο, ενυδατωμένο πρόσωπο, με αντιλιακό ακόμα και μέρες σαν τη σημερινή. Αλλά το ίδιο πρέπει να φροντίζουμε και το τριχωτό της κεφαλής, παιδιά, και την επιδερμίδα στο κρανίο μας, γιατί έτσι έρχεται η τριχόπτωση όταν δεν τη φροντίζουμε. Η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss με φυσικό, δραστικό Biocomplex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept, έτσι τη ζητάτε. Και σε τρεις μήνες, να ξέρετε, να πούμε και τα στατιστικά γιατί είναι ενδιαφέροντα. Καταγράφτηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Calvin Harris με την Clementine Douglas. Maybe it's the

0: είναι το Blessing και πραγματικά θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτά σήμερα και κάθε μέρα μάλλον να επικεντρωνόμαστε σε όλα αυτά τα καλά που μας συμβαίνουν και όχι σε όλα αυτά που μπορεί να μας εκνευρίζουν ενδεχομένως, όπως μια συσκευή να σου μείνει στα χέρια. Μιλάω για την τεχνολογία φυσικά και για όλα τα προϊόντα αυτά τα οποία λύνονται, παιδιά, τα προβλήματά τους στον Γερμανό. Με μια επίσκεψη εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, πιστοποιημένου τεχνικού και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σερβίς αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.
1: Η κότα ή το αυγό.
2: Η κότα ή το αυγό.
3: Το αυγό.
2: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό. Σοβαρέψου.
4: Το αυγό.
2: Μάλιστα. Α, ναι. Σωστό.
5: Μπράβο.
2: Η κότα ή το αυγό.
4: Η κότα.
2: Μάλιστα. Ωχο,
5: Βρελίνα.
2: Βρελίνα. Γιώργο, η κότα ή το αυγό.
3: Θα επιμείνω, η κότα.
2: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
1: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
16: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
15: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
16: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
18: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Εύβοια, Κυκλάδες, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα λόγω της κακοκαιρίας. Έφτασε η ώρα, σε λίγο οι οριστικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κινητοποίηση συνταξιούχων σε όλη τη χώρα έως τις αρχές Νοεμβρίου. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Καμπανάκι από το Δούνου του για το παγκόσμιο χρέος. Έκκληση στις κυβερνήσεις για επείγοντα μέτρα. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ραλφ Λόρεν. Ο διάσημος μόδιστρος έγινε 87 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 19 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με τοπικές βροχές.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο. Τίποτα συνηθισμένο δεν υπάρχει για τη σημερινή μέρα. Ένας χαμός γίνεται έξω. Παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Τσεκάρετε οπωσδήποτε τους χάρτες πριν ξεκινήσετε και το πόση ώρα θα σας πάρει να πάτε με το αυτοκίνητο. Μήπως προτιμήσετε τα μέσα σήμερα, δεν ξέρω. Ίσως είναι καλύτερη λύση. Χαμός στον Κηφισό από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμός και στην 28 Οκτωβρίου Παύλα Πατησίων προς κέντρο. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στην Κατεχάκη, τμηματικά στην Κηφισία, κυρίως στην κάθοδο και μετά από το νέο ψυχικό. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά θα έλεγα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, εδώ δεν χάνουμε ποτέ το κέφι μας και την καλή μας ενέργεια και τη στέλνουμε και σε εσάς. Μέχρι τις 12 θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο, θα παίξουμε σε λίγο και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Τώρα μόνο επιτυχίες από Zayn, Daft Punk, Hugel, Gal, Tranate. Πρώτα ο Alex Warren με το πολύ αγαπημένο μου Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: ένα τραγούδι που έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολύ κόσμο. Το Most Iconic Pop Song of the 2000s. Κυκλοφόρησε το 2004. Είναι το Toxic φυσικά από την Britney Spears. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Βρες το πρόσωπο. Είστε έτοιμοι να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή?
1: Έχω φίλους οι οποίοι πιστεύουν ότι αν προσευχηθούν θα τους ακούσει μια ανώτερη δύναμη και θα λειτουργήσει υπέρ. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ποιος είναι? 69-31-952-952. Μου στέλνετε τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Παίζουμε βρες το πρόσωπο σε λίγο με κάποιον ή κάποια από εσάς στον αέρα. Θέλω να σηκώσετε το τηλέφωνο σας αν σας καλέσουμε για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε μαζί με το σετ τριχόπτωσης από τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss Shampoo and Scalp Biome Anti-Hair Loss Serum. Καταπληκτικό από τη Pharmacept. Θα λάβετε και τρία σαμπουάν νέας γενιάς με προβιωτικά της σειράς Scalp Biome σε Travel Size, Soothing Shampoo, Dry Dandruff Shampoo και Scalp Biome Oily Dandruff Shampoo. Όλα αυτά από τη Pharmacept, εξειδικευμένη φροντίδα για ένα πολύ υγιές τριχωτό.

0: Monkey's Mind, Papa Ute, και σήμερα παίζουμε με τη Δήμητρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνουμε, Δήμητρα?
1: Σπίτι, δουλεύω από το σπίτι μου.
0: Τέλεια. Το έχεις προγραμματίσει αυτό ή σήμερα έτσι προέκυψε?
1: Προέκυψε.
0: Πολύ καλά έκανες. Άσε, γιατί γίνεται χαμός έξω. Δεν θα φτάνεις ούτε μεθαύριο. Πάμε να παίξουμε.
2: Έχω φίλους οι οποίοι πιστεύουν ότι αν προσευχηθούν θα τους ακούσει μια ανώτερη δύναμη και θα λειτουργήσει υπέρ. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
0: Αυτός είναι πάρα πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει ένα ολοκληρωμένο σετ Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Φαρμασέπτη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Φιλιά πολλά!
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
2: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Ναι,
1: που
2: καλημέρα.
1: Που έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
2: Εγώ στον... έχω παρκάρει.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
2: Αλήθεια λες? Ναι. Πλάκα μου κάνει τώρα.
1: Καθόλου. 95,2 αθλητή. Ο Μιχάλης Τσαβζόπης από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ. Τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα τη Good Year.
2: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώ θα τα βάλει κτλ.
2: Έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
0: 95,2 Athens DJ.

Teddy Swims The Doors, το 95,2 Athens DJ, λίγο πριν το τέλος για σήμερα, μέχρι τις 12 η Νάχη Αποστόλου, στα ραδιόφωνα σας και στην παρέα σας. Thank you για την παρέα και σήμερα. Θα μου βάλω κόφτη, παιδιά, όπως θα βάλουν τώρα στις ηλικίες μέχρι 15 ετών στα social, θα μου βάλω κόφτη χρονικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπαίνω και να ενημερώνομαι και για να βλέπω, να παίρνω ιδέες τέλος πάντων για τα βιντεάκια που θέλω να ανεβάσω και εγώ σε Instagram και TikTok, αλλά χαζεύω κιόλας και παραπάνω και φτάνω να μαθαίνω πράγματα τα οποία τελικά δεν με ενδιαφέρουν και καθόλου και να χάνω χρόνο από τη ζωή μου, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εσείς μη χάνετε λεπτό, αν έχει κολλήσει το smartwatch, αν το scooter δεν παίρνει μπρος ή το laptop κράσαρε, μην προσπαθείτε να το φτιάξετε μόνοι σας. Στον Γερμανό, παιδιά, έχουν κορυφαίους τεχνικούς, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση σε επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς, το RJ Balvin, Will Williams. Είναι το Mi Gente.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Radio
9: DJ. City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigiu.gr.
14: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
15: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
21: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 95,2 Athens DJ.
22: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
23: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: 95,2 Athens DJ.
23: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Από 130 έως 1560 ευρώ θα κυμανθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Δεύτερη η Ελλάς με 15,9%. Τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων προανήγγειλε ο Υπουργός Τάκης Θοδωρικάκος. Με στη μόδα ο Μπρατ Πιτ, ο χολιγουντιανός στάρ εμφανίστηκε με πετρόλ σακάκι και φούξια παντελόνι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με έως 19 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι. 95,2 Athens DJ. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Βροχερή φθινοπορεινή Τετάρτη. We love it. Φτιάχνει βέβαια να σου πω ο καιρός από το Σαββατοκύριακο. Οκ, ακόμη περισσότερο από τη Δευτέρα που θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης βέβαια. Σήμερα ένας ψιλοπανικός. Όλοι με ομπρέλες, όλοι με αδιάβροχα. Έχουν βγει και οι γαλότσες έξω. Εδώ στα βόρεια προάστια, εντάξει, στους δρόμους γίνεται ένας χαμός. Γιατί κάνουν διάφορες εργασίες και υπάρχει πάρα πολύ λασπουριά στους δρόμους. Από εδώ και από εκεί. Okay. Λίγο προσοχή στους πεζούς όσοι οδηγείτε, οκ. Okay. Σήμερα σου έχω εκτός των άλλων προσκλήσεις, όχι για μία αλλά για δύο θεατρικές παραστάσεις. Έτσι, επειδή είμαστε large και σας αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, για σας τα κάνουμε όλα. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Παράδεισο Αμαρουσίου στην άνοδο από το Ψυχικό. Μικρό κόλλημα θα συναντήσετε κατεχάκι με Κηφισίας σε τμήματα της Βασιλής Σοφίας και λεωφόρου Αλεξάνδρας, Πατησίων από Κολιάτσου προς Αγίου Μελετίου. Επίσης, Κωνσταντίνου Πόλεως, Αχιλλέως και Μάρνη, όπως και πλατεία Αμμονίας, Βασιλής της Αμαλίας και Καλλιρόης. Μεγάλο κόλλημα στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι στον Πειραιά και αυξημένη κινητικότητα στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο εδώ μέχρι τις 2 μαζί με πολλές επιτυχίες να έρχονται back to back. Σε λίγο Τάινα, Jennifer Lopez, εδώ και ο Ντάτι. Take me there.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

DJ, γεια σου Αμαλία, γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου και σε ένα μέρη. Η Μέρη έκανε μια μισή ώρα να πάει στο γραφείο το πρωί. Υπομονή στους δρόμους, μου γράφει. Για να σου πω λίγο, αν σου αρέσει αυτός ο καιρός και απολαμβάνεις τις βροχερές ημέρες, δεν είναι καθόλου ανησυχητικό. Δεν είστε μελαγχολικοί σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Ο συνεφιασμένος ουρανός και ο ήχος της βροχής που πέφτει, ενώ απολαμβάνεις καθήμενος μπροστά από το παράθυρο, είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα έτσι χαλάρωσης και ξεκούρασης, και έχει να κάνει όλο αυτό με τον ήχο της φύσης. Το κάνετε, κάθεστε, έτσι ρεμβάζετε με τη βροχή. Στο Viber τα μηνύματά σας στο 6931 952 952, ενώ πάμε να ακούσουμε Fire Fire.

0: Legends DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

με το Messi. Στο 95,2 Athens DJ. Shakira και Burna Boy λίγο πριν στο Die Die. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Και αυτή την υπέροχη βροχερή Τετάρτη. Άκρος φθινοπορεινή ημέρα, έτσι. Για να καταλάβουμε και λίγο ότι μπήκαμε στο φθινόπωρο. Με αυτή τη ζέστη και τις θερμοκρασίες που είχαμε, κάπως λίγο έλεγες τι γίνεται κλπ. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που τα έχεις πάρει στο κρανίο όταν θέλεις να πάρεις στον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα με έχουν στην αναμονή. Πόση ώρα θα βρω υπάλληλο να με εξυπηρετήσει κλπ. Με το Nova More να σου πω ότι αυτό έχει αλλάξει. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί είναι το έξυπνο σύστημα της Nova, το οποίο αναγνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Αν τώρα δεν θέλεις να καλέσεις καθόλου, γιατί δεν θέλεις να μπει στη διαδικασία, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, ε. Και αν θέλεις και τεχνικό, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με την Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Εδώ βρίσκεται το The Weeknd, μας πάει μέχρι το break.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ενώ οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάει. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
14: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Nueva Yol. Στο 95,2 Athens DJ, έτσι επιστρέψαμε μετά από το break. Λοιπόν, σου έχω πει, σου έχω προσκλήσεις για να βρεθείς σε δύο καταπληκτικές θεατρικές παραστάσεις. Για πάμε για την πρώτη από τις δύο. Σου έχω προσκλήσει για απόψε στις 8 το βράδυ για να πάτε στο θέατρο Ζήνα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 74 στα Εξάρχεια και να απολαύσετε Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Μιλάμε για καταπληκτική παράσταση, το εμβληματικό έργο του Edward Albee, από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα, ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ζήνα σε σκηνοθεσία Σωτηρίτσα Φούλια. Και μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονόματε πόνυμο. Και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για απόψε, στις 8 το βράδυ, οκ. Okay. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Άιφη Μουρίκη. Στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου. Στείλτε μου τώρα στο Viber τα μηνύματά σας στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονόματε πόνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Θα πάτε θέατρο Ζήνα να απολαύσετε ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Θα μάθετε την απάντηση μετά την παράσταση.

0: Back to back την Leona Lewis, Bleeding Love.
1: Τι υπέροχη μπαλάντα.
0: Λίγο πριν και ο Gordo, εδώ και ο Adam Port στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν πάμε για break. Θέλω να σου πω το εξής, είναι πάρα πολλά τα viral stories στην εποχή μας. Πάρα πολλά όμως, κάθε μέρα ίσως και άλλο ένα. Και άλλο ένα καινούριο δηλαδή. Για να σου πω κι εγώ ένα όμως, την περασμένη άνοιξη, ο 20χρονος Νίκολας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι χώρισε με την κοπέλα που ήταν και βρέθηκε σε απόγνωση. Άνοιξε λοιπόν στο Reddit το Boy Dinner Diaries. Έτσι, για να γράφει ανώνυμα και να μοιράζεται τις σκέψεις του. Άλλοι λοιπόν στην ίδια κατάσταση άρχισαν να απαντούν στον Νίκολας, συμμερίζοντας αυτή την κατάσταση του χωρισμένου, και μέσα σε λίγους μήνες το Boy Dinner Diaries, καλά το λέω, Boy Dinner Diaries στο Reddit, προσέλκυσε 4 εκατομμύρια χρήστες, παρακαλώ πολύ, που μπήκαν μέσα και έγραφαν τα αποθυμένα τους μετά από το χωρισμό. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει εκεί. Πάμε για σύντομο break, επιστρέφουμε τους Empire of the Sun.
2: Η κότα ή το αυγό?
1: Η κότα ή το αυγό?
3: Η κότα.
1: Ναι,
4: ναι, μπράβο.
1: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή το αυγό?
3: Η κότα.
1: Ναι. Η κότα ή το αυγό?
3: Η κότα.
1: Τα αυγό. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Ποιος?
5: Ο Θοδωρής.
1: Η κότα ή το αυγό, αγόρι μου?
5: Το αυγό.
1: Ναι.
4: Μπράβο.
1: Έτσι.
2: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
9: Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
17: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Δεν μου λέει.
3: λες βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Περίπου 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. Μετά και τις παρεμβάσεις. Την Πέμπτη και Παρασκευή η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Κεντρικό θέμα η ενεργειακή ακρίβεια. Τα κατάφεραν πάλι. Μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ έφυγαν από σπίτι στο ψυχικό παίρνοντας 100.000 ευρώ. Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση της σειράς Baywatch. Το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη. Η σειρά κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με ως 19 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ φυσικά απολαμβάνει το μεσημέρι σου, Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα ξανανεύει τις επόμενες ημέρες που θα σταματήσουν οι βροχές και θα έχουμε ξανά ηλιοφάνεια στην Αττική. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μαζί στο μικρόφωνο. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Εδώ είναι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες, όλοι. Και σου έχω και προσκλήσεις αυτή την ώρα για να δεις τη νέα θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη στο θέατρο Κάπα. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε 25 λεπτά από τώρα που θα κάνω το διαγωνισμό. Έρχονται μεγάλες επιτυχίες από Another, θα θυμηθούμε Robert Miles, έρχεται Hugel και Kato. Πριν από όλα αυτά, για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Γιατί είναι πολύ βροχερή ημέρα και υπάρχει αρκετά αυξημένη κινητικότητα σε όλη την Αττική. Μεγαλύτερα κολλήματα θα συναντήσετε στην άνοδο Κηφισού από Πέτρου Ράλη και από Τρεις Γέφυρες, στην κάθοδο Αλίμου Κατεχάκη έως τη Μεσογείον, λεωφόρο Κηφισίας του Αμπελόκηπους αλλά και τον Παράδεισο Αμαρουσίου, σε τμήματα Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πατησίων, Λαγουμιτζή με Ηλία Ηλιού, όπως και στην Καλλιρόης, σε αρκετά σημεία της Στιβών και λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την κάθοδο της Εθνικής. Οκ. Για δυνάμωση ένταση. Εδώ εμείς θα σε φτιάξουμε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Show me

All the Hits. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν RG και Medusa, η Shakira και η BB Rexha με τους Faithless στο New Religion. Αυτό στο 95,2 Athens DJ. Απολαυστική φθινοπορεινή Τετάρτη. Και σου έχω προσκλήσεις για να πας στο θέατρο Κάπα στην Κυψέλη και να απολαύσεις την Καριάτιδα. Είναι η απολαυστική ανελαίτη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ. Μιλάμε για πολύ γέλιο και μια σαρωτική ματιά φυσικά στην ελληνική πραγματικότητα, οκ. Okay. Επιστρέφεις στο θέατρο Κάπα και μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για απόψε στις 8. Θέατρο Κάπα θα πάτε, Κυψέλης 2 στην Κυψέλη. Στην Καριάτιδα παίζουν η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Στέλιος Ξανθουδάκης, η Αγορίτσα Οικονόμου και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Φοβερή παράσταση για πάρα πολύ γέλιο, το οποίο το θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή μας, οκ. Okay. Τώρα μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφετε θέατρο και ονοματεπώνυμο. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε απόψε στις 8.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
2: Πολλά.
3: Δεν θυμάται ούτε.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Ναι. Πάνω θέλω να τα ξεχάσω, δεν ξέρω.
1: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
3: Τα ξέρουμε εμείς.
1: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
2: Ναι, μου λέει... Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου.
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνεις? Σας παρακαλώ και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Έχεις γενέθλια. Εντάξει.
4: Έχω γενέθλια η άτιμη.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
4: Ξεφτύλα.
1: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ.

0: Σοβαρό την εκπομπή, εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
2: 95,2 Athens DJ.
3: Από σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Γεια σας. Glitter πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω, βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Athens DJ. Γεια σου Μαρία, η Μαριάνθη στην παρέα μας, η Κατερίνα, η Κωνσταντίνα, ο Ηρακλής.
1: Χαμός με τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεστε τα ταξίδια ή αν έχετε κάποιους προορισμούς τους οποίους τους έχετε βάλει στόχο να πάω τώρα μέχρι τέλη του 2026 ή να πάω μέσα στο 2027 οπωσδήποτε στην Ισπανία. Να σου πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel και μπορείς να επισκεφθείς πάρα πολλούς αγαπημένους προορισμούς όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα. Με 10% έκπτωση φυσικά, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Και πηγαίνεις, ταξιδεύεις και κάνεις και το όνειρό σου πραγματικότητα. Κατεβάζεις το Παντού App, παίρνεις το deal, μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr.

0: Drive Me Crazy εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τι θα γινόταν άραγε αν αύριο η Britney Spears ανακοίνωνε παγκόσμια περιοδεία? Oh my god. Πώς το είπα. Alright, ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο φθινοπορεινό μεσημέρι Τετάρτης. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται κοντά σας στις 2 ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Επόμενος.
14: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
17: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
18: Στο Shape Οκτωβρίου, η Βιργινία Δικαιούλια δίνει τη δική της ερμηνεία στο wellness και την ευεξία. Ακόμα, αφιέρωμα Pink October με tips διατροφής, άσκησης και σεξουαλικότητας που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμα πιο πολύ το στήθος σου. Μαζί δώρο η best seller επαγγελματική πούδρα MD Professionnel. Άψογη κάλυψη και μάτ αποτέλεσμα. Νέο Shape, μην το χάσεις.
19: Πρόσοχη, όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
22: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Pay close attention. I'll take your brain to another dimension. Πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα νεύρα μας κουρέλια. Επιδεινώνεται συνεχώς το κυκλοφοριακό. Μόλις 18 χιλιόμετρα την ώρα η μέση ταχύτητα στην Κηφισίας. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Χτες διεσώθησαν 253 μετανάστες. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια προτείνουν οι Πριτάνης. Εξετάζεται να δίνεται δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων. Πολλά τα προβλήματα στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Batman με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Θα τα λύσουμε όλα, δηλώνει με αισιοδοξία ο ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές αύριο με ως 21 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, αλλά με πολύ προσοχή παρακαλώ αν βρίσκεστε στους δρόμους ή αν πρόκειται να βρεθείτε σε λίγη ώρα. Αυτή την ώρα γίνεται χαμός παντού και πολλή κίνηση έχει και πολλή βροχή και πολλή αέρα, οπότε προσοχή. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ και φυσικά συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από σήμερα μαζί μας και η Telecom που μας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και ένα ταξίδι δώρο, θα σας τα πω στη συνέχεια. Έρχονται για τη συνέχεια Pitbull, Purple Disco Machine and Kungs, Topic και Becky G, Mazzy και Marshall Jefferson. Δεν σας λέω που έχει κίνηση παντού. Jason Derulo και DJ Goya για ξεκίνημα.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
2: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Τον ακούω από το smartphone.
4: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

αυτό είναι ο νούμερο ένα σταθμό για τι επιτυχίε στην Αθήνα. Athens DJ. If you don't like something, change it.

Μαζί και Marshall Jefferson, Life is Simple, εδώ στο 95,2 Athens DJ, που υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνάδελφο του Marshall Jefferson, τον Άνιμα. Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών, ο Άνιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια προμηθεύεστε από το more.com. Ο 95,2 Athens DJ φυσικά είναι χορηγός επικοινωνίας. Kenji Girac τώρα και Under

Ed Sheeran και Azizam στο 95,2 Athens DJ. Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: μπορείς να περάσεις μια ολόκληρη μέρα μόνος σου χωρίς να νιώθεις καθόλου μοναξιά? Για αρκετούς ανθρώπους, λίγες ώρες χωρίς παρέα είναι ένας τρόπος να ηρεμήσουν, να σκεφτούν, να διαβάσουν ή απλώς να ξεκουραστούν από τη συνεχή κοινωνική επαφή. Η μοναχικότητα δεν είναι πάντα αρνητική. Μερικές φορές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να γεμίσεις ξανά τις μπαταρίες σου. Το ερώτημα είναι: θα άντεχες μια ολόκληρη μέρα μόνο με τον εαυτό σου? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό την εποχή της συνεχούς αλληλεπίδρασης, κυρίως μέσω των social. Την απάντηση μόνο εσείς μπορείτε να τη δώσετε, στον εαυτό σας βέβαια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Ναι.
1: Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
2: Έχετε
1: καλημέρα.
0: Όμως.
1: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
0: Τι καλός που είναι.
1: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, Τζαλ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και

0: χρειαστεί.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: di qualità.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com. Radio DJ.
11: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
12: 95,2 Athens DJ.

Mike is Mind, Παπαούτε, στον 95,2 Athens DJ. Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Michel Deluz και Sexy Love τώρα.

0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η κότα ή το αυγό? Σοβαρέψου.
2: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
3: Α, ναι.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Η κότα ή το αυγό?
2: Η κότα.
0: Μάλιστα.
5: Ωχ,
4: Βρελίνα.
5: Το αυγό, Βρελίνα.
0: Γιώργο, η κότα ή το αυγό?
1: Θα επιμείνω, η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
6: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
10: Athens DJ.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Θέλεις αυτοκίνητο?
18: Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
19: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: 95,2 Athens DJ.
20: Ο DJ
1: Just Fight.
2: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Εύβοια, Κυκλάδες, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα λόγω της κακοκαιρίας. Καμπανάκι από το Δούνου του για το παγκόσμιο χρέος. Έκκληση στις κυβερνήσεις για επίγοντα μέτρα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις μετεγκατάστασης για όσους πολίτες θέλουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές. Με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ραλφ Λόρεν. Ο διάσημος μόδιστρος έγινε 87 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές αύριο με ως 21 βαθμούς.

0: Morning's DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιστροφή στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Για άλλη μια ώρα θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήχος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, η Telecom σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Έρχονται για τη συνέχεια Bad Bunny, Coldplay και Beyoncé, Shakira και Burna Boy. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Argent Omnia, Aria.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Benassi Brothers, Danny, Τρεν Άκρια, Hit My Heart εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αυτή τη χρονιά η Μάλτα σε καλεί και αυτή ίσως να είναι η πιο μαγευτική απόδραση που θα κάνεις φέτος. Πέτρινα σοκάκια γεμάτα ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά που μπορείς να απολαύσεις ακόμα και το φθινόπωρο και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά. Η Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App. Αυτός είναι ο Teddy Swims και το Mr. Know It All.

0: Athens DJ. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Gordo και Loco Loco εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Για πείτε μου, τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Θα τον πλακώνατε στο ξύλο, θα μου πείτε. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Θα το δούμε στο θέατρο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Αγγελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για αύριο Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Αυτή είναι η Joanne, Twist in My Sobriety.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι, ναι?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, ποια είστε?
2: Είμαι Ζωή.
1: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
2: Όλα μια χαρά.
1: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι?
2: Ναι.
1: Α, ξεκινήσαμε. Ναι. Είχε αυτό το pop. Ναι. Και πέταμα του μαλλιού.
2: Και το χέρι.
1: Εντάξει, μπαργούμαν είναι.
3: Μπαργούμαν είναι.
1: Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
2: Ναι.

0: Πέρσι μέρη.
1: Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
0: Όχι.
1: Είναι πολυεθνική?
0: Όχι ακριβώς.
2: Δεν είναι πολυεθνική.
1: Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
0: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο Κέλλυρο.
1: Έχει και αλλού γραφεία?
0: Παντού. Πολλά.
1: Τι πολλά?
0: Γραφεία, πολλά.
1: Πάει καλά το μαγαζί?
0: Να χαρά. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
1: Τι είναι, είναι, πώς το λένε.
0: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
1: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες. Δεν κάνουμε.
0: Και με τις γκόμενες κάτι θέλεις.
1: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
0: Έτσι.
2: Ρε παιδιά, τι εύκολο!
1: Εύκολο ήτανε.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. I
6: see. Από σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
14: Στο ΕΛ Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat, σε δύο αποχρώσεις. ΕΛ Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
15: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψέ τες στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, Ογίγου 9.

The First Time, ο Νταμιάνος στο 95,2 Athens DJ. Αυτή τη χρονιά δεν θα δεις απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα. Θα συνδεθείς με τη μαγεία τους στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις από κοντά. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω. Wow.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
11: Φυσικά.
10: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
11: Ορίστε.
10: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
11: Όχι φυσικά.
10: Γιατί?
11: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
10: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
11: Όχι.
10: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι.
11: Όχι.
10: Α, εντάξει. Γεια σας.
12: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: 95,2 Athens DJ.
20: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
21: 95,2 πολύ μπροστά.
4: Athens DJ.
20: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Από 130 έως 1560 ευρώ θα κυμανθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Δεύτερη η Ελλάς με 15,9%. Τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων προανήγγειλε ο Υπουργός Τάκης Θοδωρικάκος. Με στη μόδα ο Μπρατ Πιτ, ο χολιγουντιανός στάρ εμφανίστηκε με πετρόλ σακάκι και φούξια παντελόνι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 21 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με λίγες συννεφιές. Αμέσως μετά ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ, στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Joy Z, Tame Impala, Ray, Another Hozier. Ξεκίνημα με Hugel και αγαπημένο Moving to the Sun. No!
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Σάκυλα, 90.2 Athens DJ. Έφτασε η ώρα για θέατρο, για το θέατρο Συγκρού 33 και την παράσταση Restart. Μία κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Το Restart λοιπόν είναι μία κωμωδία για έναν άντρα που στα 40 το ανακαλύπτει ότι η ζωή που ζει δεν είναι ακριβώς. Η ζωή που ονειρεύτηκε. Πρόκειται για μία σάτιρα υψηλών προδιαγραφών που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και πραγματεύεται τις σχέσεις των εργαζόμενων σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Πρωταγωνιστούν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας.

0: to you, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις το πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγείλεις όλα από το Box με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και ως 5 ευρώ έκπτωση για τις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος με το Box, που είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 1, 2, 1, 2. Hey, it's Hozier.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθεις DJ Μιχάλης Σασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
15: Ναι, μαμά.
14: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
15: Ναι, μαμά.
14: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
15: Ναι, μαμά.
14: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
16: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα. Let it rain.

David Guetta, Daily Swim, Stones and I. Gone, gone, gone. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα Πατήσια έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν αφού η καθημερινότητα στην περιοχή έγινε διπλά λαχταριστή. Η Pizza Fan μεγαλώνει την παρέα της και υποδέχεται το δεύτερο κατάστημα στην περιοχή, το 109ο της μεγάλης της οικογένειας στη διεύθυνση Φυλής 260. Οι Local Pizza Lovers έχουν πλέον έναν ακόμα κορυφαίο προορισμό για να ανακαλύψουν εξαιρετικές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, αλλά και ζουμί. Μερά μπέργκερ, φοβερά ζυμαρικά και ολόφρεσκες σαλάτες. Για τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πως θα συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με το πάθος για καλό φαγητό. Μιλώντας για την Pizza Fan, έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι! Μπράβο!
3: Η ερώτηση είναι η ίδια.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι! Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
4: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
4: Ταυγό.
0: Έτσι.
5: Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
7: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
6: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
7: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
6: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
8: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
6: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
18: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Περίπου 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης. Μετά και τις παρεμβάσεις. Την Πέμπτη και Παρασκευή η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Κεντρικό θέμα η ενεργειακή ακρίβεια. Τα κατάφεραν πάλι. Μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ έφυγαν από σπίτι στο ψυχικό παίρνοντας 100.000 ευρώ. Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση της σειράς Baywatch. Το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη. Η σειρά κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές αύριο με μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6. Συνεχίζει στην παρέα σας. Τα καταστήματα Telecom ανανεώθηκαν με νέα εικόνα και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία. Σας υποδέχονται σε διαμορφωμένες ζώνες εμπειρίας Fiber και 5G, Gaming, Smart Home και Magenta TV. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Telecom και γνωρίστε από κοντά τη νέα εμπειρία. Έρχονται επιτυχίες. Αλίσια και Ζέινα, Βάνκο, Πλέιμεν. Ξεκινήμα με Dati, Take Me There.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει το Aiden, το φωτοριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας είναι 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
1: Ο Βρόντος πού είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος?
2: Έλα μου,
1: δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι πολυθρόνες. Ναι. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
1: Δεν κάθεται πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Παρπαστάθη, πόσα νύψια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, το γάλα σόγιας.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Από ποιο σόγια, δηλαδή, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια.
3: Μπορώ.
1: Καλά, αυτό είναι ένα, οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
3: Πού.
1: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ?
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Από σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι.

0: Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ.

0: Alex Warren και το Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο το πάγιο για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Cosmote TV Cinema και δώρο το Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλεις, όλα αυτά τα βρίσκεις στο WhatsApp. Μέχρι αυτή την ώρα μαζί σας ήταν ο Κώστας Βινάκος. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω,
2: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
9: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
19: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
22: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα νεύρα μας κουρέλια. Επιδεινώνεται συνεχώς το κυκλοφοριακό. Μόλις 18 χιλιόμετρα την ώρα η μέση ταχύτητα στην Κηφισίας. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Χτες διεσώθησαν 253 μετανάστες. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια προτείνουν οι Πριτάνης. Εξετάζεται να δίνεται δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων. Πολλά τα προβλήματα στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Batman με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Θα τα λύσουμε όλα, δηλώνει με αισιοδοξία ο ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές αύριο με ως 21 βαθμούς. Ακολουθεί το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Και ναι, άλλο ένα φθινοπορεινό απόγευμα που είμαστε μαζί. Βέβαια, φθινόπωρο θα μου πείτε είναι. Και μάλιστα στο κέντρο του φθινοπόρου είμαστε. Τι περιμένατε δηλαδή να είναι, καλοκαίρι? Καλό απόγευμα σε όλους. Να οδηγείτε προσεκτικά σε κάθε φάση αυτή την ώρα. Γιατί εντάξει, όλο και ψιλοβρέχει σε κάποια σημεία. Έχει και κίνηση από ό,τι βλέπω. Από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Και η Κηφισίας αυτή την ώρα. Κλασικά δηλαδή. Κηφισίας, η Μεσογείων, κέντρο Αθήνα και Πειραιά, ψυχραιμία. Και Σακύρα σας έχω και Τάιλα και The Second Voice και Καμίλα Καμπέγιο και το νούμερο 1. Χτες ψήφισατε στην κορυφή μία ακόμα φορά Jamaican Bam Bam.

0: Bam Bam, Jamaican Bam Bam. Σας λείπει το καλοκαίρι και αυτό φαίνεται στο ότι ψηφίζετε. Συνεχίστε να ψηφίσετε έτσι καλοκαιρινά. Μας αρέσει, δεν μας καλάει καθόλου. Ό,τι θέλετε εσείς βασικά. Το τραγούδι το οποίο ξυπνήσατε από το πρωί και το ψήλο τραγουδάτε, μου το ψηφίζετε τώρα. Μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber με τον τίτλο του. Όνομα, καλλιτέχνη, τίτλο, ό,τι θέλετε εσείς για να το καταλάβω μόνο, να το μετρήσω. 69-31-952-952, αυτό είναι το Viber μου. Εκεί μου στέλνετε μηνύματα. 7 έρχεται η καινούργια λίστα. Top 13 δηλαδή για σήμερα. Σήμερα βλέπω γενέθλια ο rapper Usher. Τα 47 κλείνει, αλλά και ο διάσημος fashion designer Ralph Lauren τα 86.
1: 95,2 Athens DJ. Throwback.

0: Για την Αθένα διαβάζω ότι το πολύ αναμενόμενο sequel του Batman θα καθυστερήσει κι άλλο. Από σκηνοθέτης της ταινίας, ο Matt Reeves δηλαδή, ζήτησε άδεια για προσωπικούς λόγους, όπως είπε. Το στούντιο αποφάσισε να πατήσει pause, να πατήσει παύση και να περιμένει όσο χρειαστεί. Η ταινία, ο πρωταγωνιστή ο Robert Pattinson, κανονικά θα έκανε πρεμιέρα αρχές του 2028. Σε άλλα πιο σοβαρά νέα τώρα, δεν θα ξαναφορέσει ποτέ ξανά στη ζωή της σουτιέν, δήλωσε η Drew Barrymore. Το βρίσκει υπερβολικά ενοχλητικά και ότι την πιέζουν χωρίς λόγο, εμείς στηρίζουμε 100% αυτή την απόφαση.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Giftbox, προϊόντα Messenian Spa για το πρόσωπο και τον λαιμό σήμερα και για σας. Νέα μάσκα προσώπου και λαιμού με niacinamide και υαλουρονικό οξύ. Λάμψε ενυδάτωση, ιδανική για λιπαρές επιδερμίδες. Βοηθάει και στη ρύθμιση της λιπαρότητας. Προσφέρει αυτή τη μάσκα μαζί με το niacinamide serum. Περισσότερα μαθαίνετε στο messenianspa.gr για να κερδίσετε αυτά τα προϊόντα, τα καταπληκτικά προϊόντα της Messenian Spa. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Το θέμα μας σήμερα είναι ο David Guetta.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Πέντε βοηθούς λέει πως έχει η Kim Kardashian για τα τέσσερα παιδιά της. Είμαι αρκετά αυστηρή μαμά, λέει. Κάθε μέρα παρά τις βοηθούς μου πηγαίνω εγώ μόνη μου τα παιδιά στο σχολείο και τα παίρνω το μεσημέρι, ενώ φροντίζω και να τρώμε όλοι μαζί ως οικογένεια κάθε βράδυ. Έχω απορία. Πότε καταφέρνει και βγαίνει έξω. Anyway, μετά τα μεσάνυχτα, φαντάζομαι. Πάντως μας ενημέρωσε ότι είναι single τα τελευταία 5 χρόνια και δεν νιώθει καθόλου την ανάγκη για να κάνει νέα σχέση.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το κορίτσι προηγούμενος που 50 ετών ακούγονταν για 15-16.
3: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Μεγαλύτερη, ναι.
2: Και τα αγόρια δεν πάνε πίσω. Μια αγορά και στον μπαμπά. Μπαμπά, έμαθα ότι Last Ketchup λέει θα βγάλουν καινούριο τραγούδι και του λέει άσε ρε γε.
4: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: 95,2 Athens DJ.
18: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
19: Μου αρέσει πάρα πολύ.
20: Τον ακούω κάθε μέρα.
21: Όλες οι επιτυχίες.
22: Παντού εσάς ακούω.
23: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: αυτό. Turn the lights off 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα από τους φίλους μας εκεί στα Messinian Spa για το πρόσωπο και το λαιμό προϊόντα. Ένα gift box με πολλά προϊόντα για να τα κερδίσετε. David Guetta γιόρτασε βασικά στην Ibiza στο Super Club Universe την ανακήρυξή του για 6η χρονιά συνολικά ως νούμερο 1 DJ στον πλανήτη. Ένα μοναδικό ρεκόρ βασικά, αφού άφησε πίσω του με 5 πρωτιές ο καθένας, Martin Garrix και Armin Van Buuren. Πόσο καλά ξέρετε αλήθεια τον νούμερο 1 DJ του πλανήτη, τον David Guetta? Ποιο από τα τρία που θα πω είναι ψέμα? Α. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Β. Έχει 4 παιδάκια. Η Γάμα έχει κερδίσει ό,τι μουσικό βραβείο υπάρχει εκτός όμως από Όσκαρ μουσικής. Ποια από τα τρία είναι ψέμα? Αν ξέρετε μου στέλνετε στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. David Guetta, Α, ψέμα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Β, ψέμα, έχει 4 παιδάκια. Η Γάμα, ψέμα, έχει κερδίσει ό,τι μουσικό βραβείο υπάρχει εκτός από Όσκαρ.
1: 95,2 μόνο επιτυχίες.

0: DJ Marina. Σταμάτε. Μάλιστα. Αυτό έλεγα. Σταμάτε εσύ, Μαρίνα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Λάθη, πατάμε λάθος κουμπιά και φεύγουν τα τραγούδια. Αυτό κάνει.
1: Α, μάλιστα. Όπως λάθος ερωτήσεις κάνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν για να ήμουν, ξέρεις, στο πνεύμα σήμερα της ερώτησης, ότι πρέπει να βρεις το λάθος. Μαρίνα, πώς ήταν η μέρα σου γενικά?
1: Λίγο προχερή.
0: Ναι, πολύ για όλους μας τα έλεγα.
1: Ναι. Όλα καλά, κατά τα άλλα. Στο σπίτι είχαμε κάτι ιστορίες, όλα μια χαρά.
0: Α, δεν θέλω να γίνει αδιάκριτος να μάθω τι ιστορίες, γιατί μπορεί να μην μου αρέσει και απάντηση.
1: Χάλασε το πλυντήριο.
0: Α, χάλασε το πλυντήριο, μια χαρά. Πλυντήριο δεν έχω να σου δώσω, έχω κάτι καλλιτικά όμως, για να δούμε.
1: Καλά, καλά είναι και αυτά.
0: Είναι ψέμα για το νούμερο 1 του πλανήτη, DJ του πλανήτη, ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, ότι έχει 4 παιδάκια ή ότι έχει κερδίσει ό,τι μουσικό βραβείο υπάρχει εκτός από Όσκαρ.
1: Ότι έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη. Είναι λάθος. Ναι.
0: Έχει 2 παιδάκια από κάθε γάμο, από κάθε σχέση γάμο. Το μικρότερο μάλιστα 8 μηνών. Έχει κερδίσει Brit, MTV, Grammy, American Awards, Billboard. Δεν έχει κερδίσει ακόμα Oscar μουσικής. Εντάξει, θα το κάνει και αυτό κάποια στιγμή. Έχεις κερδίσει γιατί πράγματι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και έχουμε τα καλύτερα με το πλυντήριο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Για να συνεχίσουμε το τραγούδι από εκεί που είχε μείνει.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Athens DJ.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη disco με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: θέλεις αυτοκίνητο.
15: Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
16: 95,2 FM DJ.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
6: Okay. Καλό φθινοπορεινό απόγευμα και πάλι. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει το φθινόπωρο, δεν ξέρω τι λέτε. Πείτε γνώμη. Καλά, δεν παίρνω καν στον κόπο δηλαδή να κάνω γκάλο. Θα βγει το καλοκαίρι συντριπτικά, αλλά και το φθινόπωρο δεν μπορεί. Θα έχει φανς. Κίνηση σχετική πάντως βλέπω στον δρόμο αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Νάταλη. Πέι, Λιδία, Ιωάννη, Σταύρος, Παυλίνα, Ειρήνη. Αχιλέας, η φίλη Κρίστη. Καλό απόγευμα στη Βάσο και στον Μπάρι που ψήνουν να πάνε βόλτα. Την Κατερίνα που ψήνει τη ρόπιτα και φοβερή φαίνεται, τουλάχιστον από τη φωτογραφία που βλέπω. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, την Πέτη, τη Στέλλα. Όλους, όλες που ψηφίζετε στο Viber πάντα. Στο 6931-952-952. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για το αυριανό Top 13. Γιατί έχουμε δυνατό ξεκίνημα για το σημερινό με Taylor Swift.
5: Νούμερο 13.

0: Ρούλο. Μιτσίκο, νούμερο 11 σήμερα εδώ στο Top 13. Ο Jason Ρούλο αποκάλυψε ότι ο πραγματικός λόγος που χώρισε από την Τζένα Φρούμς, μόλις 4 μήνες βασικά μετά τη γέννηση του γιού τους, ήταν η απιστία. Η απιστία δηλαδή που δεν ήθελε να κάνει. Δεν είμαι μονογαμικός τύπος, λέει ο Jason Ντερούλο, όχι εγώ. Πίστεψα ότι στα 38 μου θα άραζα πλέον σε μια μόνιμη σχέση. Αλλά εντάξει, δεν μου βγαίνει. Με την Τζένα έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Από τη γνωριμία μας περάσαμε σχεδόν την επόμενη μέρα στο να μένουμε μαζί. Δεν θα μπορούσα ποτέ, λέει, να κάνω απιστία, να κοροϊδεύω τον άλλον. Οπότε χώρισα και πλέον δεν θα ξανακάνω μονογαμική σχέση. Δεν θα σχολιάσω.
1: Νούμερο 10.

Τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9. DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: καλεσμένη η Peggy G στο νούμερο 8 σήμερα. Από σήμερα η Peggy G είναι και επίσημα η νέα ambassador γνωστής εταιρείας Jeans. Η Peggy θα τη δούμε και σε δραματική ταινία βασικά. Γυρίζεται αυτή την εποχή στο Hollywood, House of Guerrero. Παίζει τον ρόλο βασικά της κοπέλας του πυγμάχου πρωταγωνιστή. Να θυμίσω ότι η Peggy G έχει ξαναπαίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία του Hollywood. Έγινε γνωστή βασικά, την μάθαμε πριν ακόμα ασχοληθεί με τη μουσική, ως ο κίτρινος Power Rangers στην ομώνυμη ταινία Power Rangers το 2017.
1: Νούμερο 8. On Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay. Στο κέντρο της εβδομάδας, λοιπόν, από το νούμερο 13, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 12, Per Sempre Si, Salda Vinci, Jason Derulo, Mi Chico. Στο 11, 10, ψήφισατε Shine, Hugel και David Guetta. Another και Toxic στο 9, 8, Sorry Papi, Topic, Becky G, BB Rexha, Faithless, New Religion στο 7 και Michelle Dalou, Sexy Love στο νούμερο 6. Βγαίνω έξω από το top 13, πάμε TikTok. Για Αντέλα.
1: 95,2 Athens DJ TikTok.

0: τελευταία γίνεται βασικά συνέχεια viral και για τη μουσική της αλλά και ως περσόνα. Ένα δυνατό βίντεο συνοδεύει αυτό το τραγούδι. Πολλές αναφορές σε πολλές ταινίες της Nicole Kidman. Η Αντέλα δηλώνει super fan της ηθοποιού. Άλλωστε ζήτησε και πήρε και την άδειά της για να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι με το όνομά της. Η ίδια η Nicole Kidman, όπως λέει, θεωρεί την Αντέλα τεράστιο ταλέντο. Χρησιμοποιεί τα τραγούδια της και στα δικά της social. Λογικό άλλωστε. Και εμένα αν είχε βγει ένα τραγούδι, δηλαδή να λέει Τόλη Βαρνά, θα το βάζα συνέχεια. Μάλιστα είπε ότι παρατήρησε και σκηνές στο βίντεο από ταινίες που είχε και η ίδια ξεχάσει.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Λοιπόν, θα τραγουδήσω έργο να τραγουδήσω.

0: Σάντες.
1: Τραγούδα ρε.
2: Έλεος ρε παιδιά.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι κύριε?
3: Το Βάουτε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε,

0: δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
3: Athens Station.

0: η Μάλτα σε καλή. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψει το νησί των υποτών. Τώρα με απευθείας πτήσεις Aegean από Αθήνα για Μάλτα. Το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια, μοναδικά μνημεία, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Αυτό δεν το ξέρα, αλλά ένας φίλος πήγε πρόσφατα μου το είπε ότι ναι, γίνεται ο χαμός. Μην περιμένεις, μπες aegeanair.com, κάνε την κράτησή σου από το Aegean App, απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Νούμερο 3.

0: Κυριακή απόγευμα, 6 με 8, Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Σύγχυ student hot takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Καλώς την.
20: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
19: Πού το κατάλαβες?
20: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
22: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
23: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
22: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
23: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
22: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
24: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
22: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
0: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
5: Athens DJ.
0: Νούμερο 2.

0: Τετάρτη απόγευμα με τον κύριο Ξερόλα, τον Teddy Swims, στο νούμερο 5, Mr. Know-It-All, Magic, Muscle Jeffers and Life is Simple, 4, 3, Next Summer, Damiano David και η Mel Angel, Bad Times, στο νούμερο 2, Good Times, μέχρι τα μεσάνυχτα, έρχεται η Λιάνα με Viber On The Go, εγώ σας αφήνω με νούμερο 1, τον ύμνο του φθινοπόρου.
1: Νούμερο 1. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Μα τι ωραία, τι δώρο ήταν αυτό που δεν είχε κίνηση σήμερα στον Κηφισό. Άκου τώρα από τι πιάνομαι. Λοιπόν, πρέπει να πω κάτι θετικό. Έχω την ανάγκη. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
3: Είμαι η Αναστασία και θέλω να ακούσω το
2: Jamaican. Jamaican bam bam. Σαν να ήταν καλοκαίρι.

Nothing breaks like a heart. Τι να κάνει και αυτή, πόσες φορές ακόμα, πόσες έχεις πάσει, ραγίσει και πόσες ακόμα, λέω εγώ τώρα, Mark Ronson, Miley Cyrus, όπου έχει βάλει το χεράκι του ο Mark Ronson, έχουν βγει υπέροχα τραγούδια και βέβαια βοηθάει και η ερμηνεία και η φωνή της Miley. Έχω προσκλήσεις για το θέατρο, θα σας τις δώσω σε λίγο. Προς το παρόν πάω στο Viber, είμαι με το μικρό μου, τον Πολύβιο, στο δωμάτιο και παίζουμε με Lego και θα θέλαμε να ακούσουμε Μακεμπά. Ευχαριστούμε πολύ. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι που το θυμηθήκατε, η Jane.

0: So you can calm down εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κοίτα τι γίνεται. Πέρυσι, μάλλον όλα τα προηγούμενα χρόνια, τέτοιο καιρό, ήμασταν με τα κοντομάνικα, θα θέλαμε να ήμασταν με το μαγιό. Τώρα έχουμε πάθει ένα mini shock, γιατί το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του. Πάει καμιά δεκαετία που δεν έχει συμβεί αυτό. Διορθώστε με, αν κάνω λάθος, πώς νιώθετε που ο καιρός είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Στο Viber, στο 69-31-952-952, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ακούσω το Burna Boy Shakira.
0: Και Shakira και Burna Boy. Die, die.

Away Home, Baby South Sunrise. Εδώ στον 95,2 Athens DJ έχω προσκλήσεις για το θέατρο. Η ιδέα της χρονιάς, το θέατρο Βρετάνια. Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει η γυναίκα σας? Πολύ βραβευμένη κομμωδία, ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Ακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η προπόληση των εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για αύριο Πέμπτη που θα έχει και ωραία μέρα, δεν θα βρέχει. Μου γράφετε θέατρο. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε το μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Μόνο οι τυχεροί ενημερώνονται με απαντητικό.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ενώ οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, είναι αχ, τον καλύτερο μήνα πάτε. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention. I'll take your
5: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό
6: πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο

0: Και σε εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπερκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ. Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: 95,2 Athens DJ.

0: μίλησαν για πολλά. Μεταξύ αυτών, ο Χάρη είπε ότι δεν ξέρει καν που είναι το λάπτοπ του. Ή μάλλον έχει να το ανοίξει 6 χρόνια, γιατί δεν ξέρει που είναι ο φορτιστής. Αυτό έκανε εντύπωση στον Tom York, που τον ρώτησε πώς καταγράφει τις μουσικές του ιδέες και είπε ότι το κάνει με τη βοήθεια του κινητού του. Περισσότερα βλέπετε στο adj.gr. Εγώ πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Γεια σας, θα ήθελα να ακούσω τον Bad Dimes. Και με λένε Παναγιώτη.
0: Γεια σου και σένα, Παναγιώτη. Είμαι Έλαντζελ.

0: throwback, Timbaland, Justin Timberlake, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ζευγάρια που δεν ξέρουμε τι γίνεται μεταξύ τους, Justin Timberlake δηλαδή και Jessica Biel. Την τελευταία φορά που της μίλησαν για το κομμάτι του, φάνηκε να έχει βαρεθεί πάρα πολύ. Είπε όχι άλλο, δεν θέλω να ακούω γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ευθύς, δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Αυτό που έχουμε μαντέψει. Σκεφτόμουν τα ζευγάρια τώρα, γιατί έχω και άλλα να πω για Σοφία Βεργκάρα με τον πρώην, τον Τζο Μαγκανιέλο. Σε λίγο αυτό, γιατί πρώτα θέλω να ακούσω τη δική σας φωνή. Λοιπόν, μου έχετε ζητήσει και τραγούδι που δεν έχω βρει ακόμα.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Ηλέκτρα και θα ήθελα να ακούσω το Mr. Know It All από Teddy Swims. Φιλιά πολλά.
0: Θα το βρω όμως, πού θα πάει. Teddy Swims είπαμε. Στην ανάγκη θα πρέπει να το τραγουδήσω, το οποίο δεν θέλετε.
2: Viber on the go.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι!
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
3: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
3: Ταυγό.
0: Έτσι. Η κότα ή το αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κομμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Το Shape Οκτωβρίου. Η Βιργινία Δικαιούλια δίνει τη δική της ερμηνεία στο wellness και την ευεξία. Ακόμα, αφιέρωμα Pink October με tips διατροφής, άσκησης και σεξουαλικότητας που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμα πιο πολύ το στήθος σου. Μαζί δώρο η best seller επαγγελματική πούδρα MD Professional. Άψογη κάλυψη και μάτ αποτέλεσμα. Νέο Shape. Μην το χάσεις.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
20: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
19: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
20: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
19: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
21: Γεια σας!
2: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
9: 95,2 Athens DJ.
12: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
21: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Plus DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης 14 Οκτωβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο και κοίτα τώρα μέχρι και την Κυριακή. Θα κάνει λίγο κρύο, ειδικά από την Παρασκευή. Εντάξει, 12 χαμηλή θερμοκρασία είναι χαμηλή. Πώς να το κάνεις. Αύριο από 15 μέχρι και 20 λίγη συννεφιά στον ουρανό. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα. Θα μπορούσα μήπως να βάλεις τον Dracula. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Τι ωραίο κομμάτι. Και του πηγαίνει και του χειμώνα που έρχεται. Δεν ήρθε ακόμα. Tame Impala. Εδώ με τη φωνή της Jenny.
1: Viber on the go.

0: Αγαπημένο Άρια, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μπείτε, αν σας αρέσει η Taylor Swift, και στο adj.gr να δείτε τι έγινε πίσω από την κάμερα στα γυρίσματα του τελευταίου του τραγουδιού, του βίντεο κλιπ του Pacing Zero. Πραγματικά έχει γίνει viral, μάλλον με καλό λόγο. Dakota Johnson μέσα, ο Travis Kelce, ο σύζυγός της, γίνεται ένας χαμούλης. Πέρασε πολλοί κόσμος. Στο Viber τώρα, στο 6931952952, ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Φραντζέσκα. Πάω να πάρω αυτή τη στιγμή τη μαμά μου με τον μπαμπά μου από τη δουλειά της και θα ήθελα να ακούσω το animal από τη Σκάτσαϊ. Φιλάκια!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ας με συγχωρήσω, σειρά μιλάω εγώ, εσείς σκρολάρετε.
3: Εννοείται.
2: Γιατί,
3: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνετε γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
3: Ντροπή.
4: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

Room, Playman εδώ στον 95,2 Athens DJ. 30 χρονών έγινε η Λουρδή. Τι ωραία τύπησα, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί η κόρη της Μαντόνα, λέω, φυσικά έκανε την κλασική ανάρτηση η μαμά της. Είπε, ήρθε σε μένα σαν όνειρο, ο δεσμός μας είναι βιβλικός και τα λοιπά. Και περιέγραψε και τις δύσκολες συνθήκες της γέννησης της κόρης της. Τώρα η Λουρδή έχει πει έτσι παιχνιδιάρικα κάπως σε συνέντευξη, δεν ξέρω αν το έχει πει και άλλες φορές, ότι η μαμά της είναι δύσκολη. Όχι ότι περιμέναμε ότι δεν θα είναι δύσκολη, αλλά λέμε τώρα, το θεωρώ αξιοσημείωτο. Και πάμε να ακούσουμε Bring Your Love, Madonna.

Μαντόνα, Σαμπρίνα και Ευελίνα. Θα πω εγώ, η Ευελίνα θέλει να ακούσει Dark Horse. Τι ωραίο throwback από τα καλύτερα της Katy Perry. Μια συμβουλή βλέπω εδώ στο Viber. Μη μένεις με ανθρώπους που δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα. Πραγματικά, μερικά πράγματα, μερικές φορές δεν είναι προσωπικό. Απλά μερικοί άνθρωποι γενικά δεν έχουν να δώσουν τίποτα και δεν έχει να κάνει με εμάς. Αυτό ήθελα να προσθέσω, να μου λέτε ό,τι θέλετε στο Viber στο 69 31 952 952. Viber on the go.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
2: Τι έγινε εκεί?
1: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
2: Πολύ καλός.
1: Και χωριάτικη.
2: Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας.
2: Πόσο έκανε?
1: Έρα, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?
1: Ανέρχεται σε 45 ευρώ.
2: Τι λες, καλέ!
1: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30?
2: Δεν γίνεται!
1: Ανεβάστε, μας ξεφτύλησε.
2: Τι?

0: Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro. Η αποθέωση της γυναίκας.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart, στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ.

DJ Godza λοιπόν και Jason Derulo, Μητσικό, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το ξεκινήσαμε με τη Σοφία Βεργάρα και το αφήσαμε στη μέση. Να το πάρω από την αρχή, γιατί έχω πει πολλά πάνω σε αυτό, εκτός από τα βασικά. Μου συμβαίνει αυτό συχνά. Βγήκε ο Τζο Μαγκανιέλο τη Δευτέρα, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη, μίλησε και για το βιβλίο

δημοσίευσε κάτι που έλεγε πώς είναι να είναι κανείς με έναν ναρκισιστή άνδρα. Σε αυτή την ανάρτηση λοιπόν πήγε και η Σοφία Βεργκάρα και έκανε like, οπότε έγινε προφανές ότι μιλούσαν για το Τζο. Εκεί ο Τζο βέβαια είπε τα παραπονά του, τα οποία κάνει και στο βιβλίο. Μεταξύ άλλων, αυτό σας το έχω ξαναπεί, ισχυρίζεται ότι όταν ταλαιπωρούνταν με τα συμπτώματα ενός αυτοάνωσου, δεν τον έπαιρνε καν αγκαλιά η Σοφία και μάλιστα κορόιδευε και το σκυλάκι του, το Τσιουάουα. Αγχώλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
10: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
13: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
18: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
19: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
18: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
19: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
18: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
19: αντιμετώπιση καταστροφών,
18: ορεινή διάσωση,
19: υγρό στοιχείο,
18: τηλεπικοινωνίες
19: και διάσωση με σκύλο.
18: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
19: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
20: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
19: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
18: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Ούτε,
1: πάπα, ούτε, ούτε, ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Ναι.
1: Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
2: Έχετε
0: καλημέρα. Όμως.
1: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
0: Τι καλός που είναι.
1: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις.
2: Ωραία που τα έκανε.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια, Τζάλι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention. I'll take your brain
5: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Elle Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
11: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
12: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
11: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Η Κότα ή το Αυγό?
1: Το Αυγό.
0: Δεν πειράζει. Λίνα, η Κότα ή το Αυγό?
2: Σοβαρέψου.
3: Το Αυγό.
0: Μάλιστα.
2: Α, ναι.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Η Κότα ή το Αυγό?
3: Η Κότα.
0: Μάλιστα.
4: Ωχ, Βρελίνα. Το Αυγό, Βρελίνα.
0: Γιώργο, η Κότα ή το Αυγό?
1: Θα επιμείνω, η Κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
5: Η Κότα ή το Αυγό. Κάθε πρωί στις 8 και 4. Στο νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.
6: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
12: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
13: Μου αρέσει πάρα πολύ.
14: Τον ακούω κάθε μέρα.
15: Όλες οι επιτυχίες.
16: Παντού εσάς ακούω.
17: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
19: Μόνο DJ.
20: Μόνο DJ.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Γεια σου Λιανάκη, γλυκό. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα, έτσι όλοι μαζί που σ' αγαπάμε. Θέλω Ζάνα Ντόπο Ζέινα να ανέβει το κέφι. Φιλιά!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
3: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
2: Πού?
3: Οδοντίατρο, α, ε.
2: Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους.
3: Ναι.
2: Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω, εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι.
4: Ντροπή.
2: Μην το καταπιείς.
3: Έτσι.
4: Ήμαρτος.
3: Έσχοζε.
2: Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
3: Ναι, ναι.
2: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Δεν πάω προσαρμοστής στην Αγγλία.
2: Όχι.
1: Εύκολα στο Λονδίνο.
2: Βέβαια.
1: Οδηγάς δεξιά.
2: Όπαπα. Δύσκολο.
1: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο, έχεις δίκιο.
1: Μια-δυο φορές. Μια φορά που είχαμε πάει και στο Λονδίνο, θυμάσαι,
3: ρε. Ναι.
1: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμόνι. Ναι. Πιάζεται κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
3: Μιχάλη.
1: Τι χιούμορ, παιδί.
3: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Παιδί μου, κατέβασα και ήθελα να πτήσω. Έφτιασα αυτό να.
3: Είχε συνηθίσει εδώ την άλλη
2: μέρα. Ναι, είναι λόρδος, είναι λόρδος.
3: Βέβαια, καλέ.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
4: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
7: 95,2 πολύ μπροστά.
4: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο.
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Okay.
10: Okay, τι?
11: Okay, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: It's now.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Λέω, οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειες τον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, είναι αχ, τον καλύτερο μήνα πάλι. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dance DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
2: Πώς γίνεται
1: και πώς θα μιλήσουμε? Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
1: Στη σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
1: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άνθρωποι στην τζέιμα. Ο Μιχάλης θα σου όπισε από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν με ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αν μπορείτε, λέει, πάρτε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει Λαμπρινή, δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ, που... ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
1: Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
1: Τα μάτια ανοιχτά.
3: Πάντα.
1: Bye.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: Legends DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Την άλλη την ιδέα. Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει τη ώρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή, τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Το πια μέρα έχει γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο τώρα. Έχει να κάνει το, όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζει σε αυτή τη ζωή.
2: Ναι, ισχύει δηλαδή, και αυτό.
1: Το θέμα είναι να περάσει τα 90. Αν περάσει τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερο. Δηλαδή, ενώ στα 75-80 αρχίζει και αγχώνεσαι. Είναι ο άλλο, 92 χρονών, ένα παππού, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωή. Σου λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
3: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ας με συγχωρήσω σε να μιλάω, εγώ εσείς σκρολάρετε.
3: Εννοείται.
2: Γιατί,
3: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
3: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
3: Ντροπή.
4: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ναι!
2: Ναι! Μπράβο!
3: Η ερώτηση είναι η ίδια.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Η κότα ή ταυγό?
1: Η κότα.
0: Ταυγό.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Θοδωρής.
0: Η κότα ή ταυγό, αγόρι μου?
4: Ταυγό.
5: Η κότα ή το αυγό? Κάθε πρωί στις 8 και 4 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Λοιπόν, θα τραγουδήσει ο Έρμου να τραγουδήσει.

0: Ναι. Τραγούδα, ρε.
1: Έλεος, ρε παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
2: Παπαούτε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
2: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Ναι,
1: που
2: καλημέρα.
1: Που έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
2: Εγώ στον... έχω παρκάρει.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάληρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
2: Αλήθεια λες? Πλάκα μου κάνει τώρα.
1: Καθόλου. 95,2 άθεση τη ο Μιχάλη Τσαουζόπη από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον άθεση DJ.
2: Λέτε, παιδιά, τώρα.
1: 4 ολοκένουργια λάστιχα τη Goodyear. Okay.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώ θα τα βάλει κτλ.
2: Έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ. 95,2
4: DJ.
3: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.